0: Calvin, hottest.
1: Hi, I'm Jennifer Lopez.
2: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.

0: στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
1: 95,7 Radio DJ.
0: Τίποτε άλλο.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Ανοίγω το τσοκοψυγείο, παίρνω μια τσοκομπανάνα, ένα τσοκομήλο και λίγες τσοκοφράουλες και φτιάχνω ένα τσοκοσμούθι. Τσοκοακραίο!
1: Μαρία, 25 ετών, μόλις δοκίμασε ένα τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
2: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορεί στα καλύτερα ψυγεία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Η πτώση της Φάλαινας».
2: I know your dad was rough on you, but he knew what he was talking about, especially down there.
1: Η πιο απίθανη περιπέτεια επιβίωσης με τους Austin Abrams και Josh Brolin. «Η πτώση της Φάλαινας».
3: Remember, survivors survive.
1: Δείτε το πρώτο σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στα Villa Cinemas στο The Mall Athens Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα προτύπων. Κατακλυσμός στις περισσότερες περιοχές της χώρας από τη βροχή. Μεγάλες ζημιές και προβλήματα σε δρόμους και καταστήματα στη Σκιάθο, που δέχτηκε ειδοποίηση από το 112. Σε κόκκινο συναγερμό Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά πολλά σχολεία σε κεντρική και νότια Εύβοια. Σε Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλο από το λιμάνι του Πειραιώς στις 3 το μεσημέρι. Ένα δρομολόγιο δεν θα φύγει από το Λαύριο. Στον Αργοσαρονικό δεν θα ξεκινήσουν τα ταχύπλοα. Από το λιμάνι της Ραφίνας αναμένεται να αποπλέψει μόνο το πλοίο Γιάνδρο. Αίσθηση από την εμψυχρό καρατόμηση της Kimberly Guilfoyle από τον Τραμπ με συνοπτικές διαδικασίες. Η τοποθέτησή της είχε εγκριθεί μόλις στις 29 Σεπτεμβρίου. Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, δήλωσε ο Τραμπ κρατώντας αποστάσεις. Παραδέχτηκε ωστόσο πως έκανε καλή δουλειά. Από την πλευρά της, η Guilfoyle χαρακτήρισε ψευδής τις κατηγορίες εναντίον της και ευχαρίστησε τους Τραμπ και Ρούμπιο. Τη θέση της Guilfoyle αναλαμβάνει προσωρινά ο δεύτερος στην ιεραρχία και έμπειρος διπλωμάτης καριέρας, Τζος Χακ. Τέρμα τα ψέματα, σήμερα το μεσημέρι θα έχουμε επιτέλους τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Κυριάκος Πυρακάκης προανήγγειλε ήδη την αύξηση του επιδόματος κατά 30%. Αναμένεται επίσης μείωση της τιμής στην Αντλία κοντά στο 1,50 ευρώ το λίτρο. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και τον Υφυπουργό Οικονομικών. Προφυλακίστηκαν οι δύο νεαροί 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. 480.000 άτομα συμμετείχαν στις πανεθνικές εκδηλώσεις χτες στη Γαλλία, σύμφωνα με τα συνδικάτα. Κλειστά παραμένουν 214 σχολεία και πανεπιστήμια, σε ένδειξη συμπαράστασης. Συνεχίζονται οι δυσάρεστες εκπλήξεις από τους Χούθη. Στόχος επίθεσης έγινε χτες κτίριο της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Τυλίχθηκε στις φλόγες. Σοβαρά επεισόδια στην Αλβανία. Φοιτητές εκτόξευσαν τούβλα και τσιμεντόλιθους στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας στα Τύρανα. Από καρκίνο του πνεύμονα πάσχει ο Πάπας Λέων. Ο Ποντίφικας υπευλήθη χτες σε επέμβαση αφαίρεσης τμήματος στο δεξιό πνεύμονα. Πολλά τα προβλήματα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας ταινίας του Batman με τον Robert Pattinson. Θα τα λύσουμε όλα, δηλώνει με αισιοδοξία ο ηθοποιός. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
4: Τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά με βελτίωση από το απόγευμα. Θερμοκρασία 19 βαθμούς. Λίγες συννεφιές αύριο με 21 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
5: Καλέ, ναι, μόνο επιτυχίες θέλω. 95.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 9 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Τετάρτη σήμερα, χαλιό καιρός, 14 Οκτωβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπλος, χαλιό καιρός. Είναι η Ελένη Καρποντίνη, καταστροφή. Είναι ο Έλμου και ο Γιώργος Καράς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, νεφώσει με βροχές και καταιγίδες. Βόρεια άνεμη 8 μποφό, η θερμοκρασία στους 19 Κελσίου. Νεφώσει με βροχές και καταιγίδες και η Θεσσαλονίκη στους 16. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 13, Κύψια 11, Πειραιάς 13, Θεσσαλονίκη 12, Μονακό 18, Λονδίνο 12, Ρώμη 12, Παρίσι 10, Κύπρος 18, Μαδρίτη 17, Κάιρο 21, Ντουμπάι 31, Σιγκαπούρη 29. Για να μην είμαστε στο Viber
1: 6931-952-952.
3: Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε η Ιαπωνέζικη ομελέτα.
1: Α, φανταστικό.
3: Το εξηγήσω όλο αυτό.
1: Να τη πάμε, ναι.
3: Βέβαια. Αυτά είναι τα λεφτά. Ναι. Θα σας τα πω για να τα ξέρετε να πάνε να τα μαζέψετε. Okay. Τι γίνεται με αυτά τα βάσανα

0: Τι ωραία, παρακαλώ. Talk to you. Για μίλησε μας, πες μας τι γίνεται με την κίνηση, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κίνηση αχυλοφορός και φυσού στην άνοδο από τη Λένορμαν και τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Νέα Χαλκιδόνα και τη Λένορμαν. Κίνηση έχει και η άνοδο τη λεωφόρου Γαλατσίου προς Βέικου, τη Σαρδιτού, τη Βασιλό Κωνσταντίνου και τη λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος τη Πανόρμου. Επίσης, κίνηση έχει λεωφόρος φυλή στην άνοδο στο Καματερό και στην κάθοδο από το ύψος τη Μπίμπιζας αλλά και η κάθοδος τη λεωφόρου Αλεξάνδρας.
0: Την Μπίμπιζα.
1: Τι θα την κάνω, εκεί μπλοκάρει.
0: Μην την ξαναλέ, δεν ξέρω, δεν υπάρχει κανένα άλλο δεν τη λέει. Μπίμπιζα.
1: Πολύ ωραία, πώς θα την πω.
0: Τίποτα, μην κάνει skip. Μπίμπιζα, αλλά δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι, θέλω να το πω, θέλω να είμαι έγκυρη.
2: Πού είναι αυτή η Μπίμπιζα, δεν λέει Μπίμπιζα.
1: Πού είναι. Είναι μια πλατείτσα.
2: Την έχουμε κάνει θεά.
1: Που, ναι, που εκεί είναι η Μπίμπιζα και από εκεί και κάτω πιάνει κίνηση.
0: Συνέχεια το λες κάθε μέρα και θα ανέβουν τα Airbnb εκεί πέρα.
1: Α, φανταστικό.
0: Θα ανέβουν τα νίκια.
1: Να βοηθήσουμε τον κόσμο. Λοιπόν, κίνηση θα
0: σου βοηθά. Όπα, όπα, κάτσε.
1: Δεν ξέρω, ποιον βοηθάμε εκεί.
0: Εκεί βοηθά τον ιδιοκτήτη, όχι αυτόν που θέλει να νοικιάσει.
1: Α, ωραία, ποιο θα συμφέρει.
0: Τι θέλει, αριστερή ή δεξιά, τι θέλει. Έλα.
1: Κεντρώα.
0: Κάτσε στο σπίτι σου, αν είσαι κεντρώα.
1: Λοιπόν, κινήσει θα συντήσετε και στην Κατεχάκη, στην άνοδο, στο ύψο του Καρέα και τέλο στη λεωφόρο Αθηνών και Σχιστού προ Καραμαγκά.
0: Φτάνει, δεν μπορώ, βαρέθηκα, ναι.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931 952 952.
0: Ωραία.
1: Δεν με αφήνεις να ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Για λέγε, τι έκανες χθες.
1: Το απόλυτο τίποτα, Μιχάλη.
0: Να σου πω κάτι. Επειδή τα ακούω όλα αυτά, δεν κάνετε τίποτα τις τελευταίες 10 μέρες. Τι διάρρο, τι έχετε πάθει.
1: Σήμερα έχω πολλή δουλειά και αύριο θα τρέχω. Οπότε εντάξει.
0: Εσύ.
2: Συγγνώμη, τι ήθελες να κάνουμε χθες, Μιχάλη μου.
0: Καταρχήν, έχεις ένα φούτερ. Το οποίο αυτό μπροστά τι είναι, είναι ναρκωτικό, αυτό το πράσινο.
2: Τι λες καλέ, η Μονστέρα, έχεις τρελαθεί.
3: Μονστέρα.
0: Τι είναι η Μονστέρα.
2: Η Μονστέρα καλέ, πάτε καλά.
0: Σας εμένα καλαμάτα. Εμένα μου κάνει καλαμάτα.
2: Έχει καλαμάτα Μονστέρα.
0: Α, δεν τα ξέρω.
3: Όχι, την καλή.
0: Μάστε. Τι έκανε εσύ.
2: Μην μιλήσω τώρα. Λοιπόν, δεν έκανα κάτι. By the way, η Μονστέρα που έχω σπίτι μου έχει πρόβλημα. Θα πάω σε έναν ειδικό αύριο.
0: Τι άχεις το φυτό αυτό.
2: Το φυτό.
0: Έτσι το λέτε, Μονστέρα.
2: Έτσι λέγεται.
0: Να καλά. Άρα, Χριστέ. Εσύ.
3: Έβρεχε. Κάποια στιγμή σταμάτησε. Βγήκα, πήρα δύο σουβλάκια και με το που ξαναγύρισα στο σπίτι ξανά.
0: Καλύφθηκε. Λες και είχαμε πόλεμο.
1: Εσύ πες μας.
2: Εσύ κάτι καλό έκανες.
0: Τι έκανα.
1: Τι έκανες.
2: What did you do.
0: Τι ώρα έφυγα από εδώ.
2: Έφυγε στις 12 παρά.
0: Α, ναι, γιατί είχα ραντεβού στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Πέστεψα κατά τις 2.30-3 και πήγα κατευθείαν σπίτι, δεν πήγα αλλού.
1: Ναι.
0: Άραξα.
2: Έβρεχε στα βορειοπροάστια.
0: Ναι, έβρεχε, αλλά σε μένα όμορφα και ακριβά.
2: Έχετε ειδικό σύννεφο.
0: Έβρεχε ευρώ, 5 ευρώ.
1: Λίρες, πού.
2: 5 ευρώ στην Εκάλη, τα ξέρετε κιόλας.
0: Τι θα βρέξει, ρε νερό. Άιντε από εκεί.

0: μου είπε ότι. Εντάξει, το ξέρω κι εγώ, αλλά εσύ το.
1: Ναι, νούμερο ένα στι γυναίκε.
0: Νούμερο ένα τραγούδι στι γυναίκε.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Και επειδή μου το είπε πριν ξεκινήσει το τραγούδι, γιατί κάτι μιλάγαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Μπήκα στο mood, στο άσχημα έπαιζα και κατάλαβα. Δηλαδή, ποια ήταν η εικόνα, ρε παιδί μου. Είναι το ζευγάρι. Τι όχι.
2: Τι θα πει.
0: Θα πω κάτι φυσιολογικό. Είναι το ζευγάρι, ξέρω εγώ, είτε στο κρεβάτι, είτε είναι στο σαλόνι κάτω κτλ. Αυτό παίζει PlayStation. Αυτό σκρολάρει. Και κάθε τόσο του λέει πήγαινε με εκεί.
1: Τέκνητε.
0: Έλα μωρέ, έλα μωρέ. Αυτό είναι. Έλα τώρα, άσε με. Μην με διακόπτει. Και παίζει ο άλλο. Αυτό είναι. Τέκνητε.
2: Και την πιάνει το παράπονο αυτή.
0: Χρόνια σας πολλά αν έχετε γενέθλια σήμερα. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ, πώς τη λένε.
2: Λοιπόν, η Ελένη, αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε ιδιαίτερα έξυπνοι και διαθέτετε πολλές ικανότητες, ενώ μέσα σας υπάρχει μια παιδική πλευρά που κρατά ζωντανή την περιέργεια και τη φαντασία σας. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Ποιοι?
2: Ο Γερβάσιος.
0: Μα είναι δυνατόν ονόματα αυτά.
2: Βέβαια. Η Γερβασία.
0: Άκουα.
2: Ναι, ναι. Ο Ναζάριος. Ναι, ναι. Ο Ιγνάτιος και η Ιγνατία.
0: Εντάξει, ο Ιγνάτιος και η Ιγνατία είναι γνωστό. Anyway, Ralph Lauren, 87 ετών, Αμερικανός σχεδιαστής, έχει γενέθλια σήμερα. Cliff Richard, Άγγλος τραγουδιστής, 86 ετών, γενέθλια. Επίσης, σαν σήμερα το 1959, Bobby Darin είναι νούμερο ένα στην Αγγλία, συγγνώμη, με το Mack the Knife. Σαν σήμερα το 1977, ο David Bowie κυκλοφορεί το 12ο studio album της καριέρας του, το Heroes. Σαν σήμερα το 2007, ανά, αυτό είναι σοβαρό, κάνει πρεμιέρα το τηλεοπτικό show Keep Up with the Kardashians. Μάρσια Μπάρετ, 78 ετών, Βρετανίδα τραγουδίστρια, από το

εύχομαι να μην σου συμβεί, αλλά πες ότι σου χάλασε το κινητό στην πιο λάθος στιγμή. Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Έχεις και 12 μήνες εγγύηση μετά. Όλα αυτά γίνεται από τα Vodafone Tech Heroes, την ομάδα που αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία κτλ. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.

0: Γκον, έφυγε, έφυγε, φύγει από το σπίτι και είσαι μάλλον στο αυτοκίνητο και βρέχει και κτλ. Λοιπόν, για τηλεφώνησέ μου.
1: Καλά, πού πας τέτοια ώρα!
0: Για ελάτε να με ενημερώσετε αν είστε στο αυτοκίνητο ειδικά. 2-10-61-46-997. Να δω πού είστε, τι κάνετε. Πώς τα βγάζετε πέρα με την βροχή και με τα σκοτάδια. Μου την έχει δώσει. Άλλη χώρα γίναμε. Λοιπόν, και βεβαίως υπάρχει και ένα δώρο έτσι, για την συνομιλία μας από την εταιρεία Toho Official. Είναι TOHO. Toho Official. Από το 23 έχει άνετα oversize ποιοτικά ρούχα και μάλιστα το δώρο που θα δώσω είναι το t-shirt που φορούσε ο διάσημος Χιούζελ που είχε έρθει στην Αθήνα, ο DJ. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram Toho κάτω Παύλο Official για να δείτε περισσότερα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα. Ποιος?
2: Ευαγγελία.
0: Ευαγγελία, πού είσαι, κόρη μου?
2: Είμαι στην Εθνική Προσελευσίνα.
0: Α, κατεβαίνεις κάτω.
2: Ναι, ναι.
0: Πώς είναι, έχει κινήσει την εξωτερική. Εγώ ήρθα πρωί εδώ, ήταν πιο νωρίς, ήταν πιο ήρεμα.
2: Έχει μια ψυχάλα και κινησούλα την έχει, ναι.
0: Α, δεν έχει καταιγίδες και τέτοια ακόμα. Όχι, δηλαδή, όχι, τουλάχιστον. Όχι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και τι πάει να κάνεις στην Ελευσίνα?
2: Έλατε.
0: Κορίτσι μου, κάτσε. Πού, σε ποια περιοχή μένεις?
2: Κερατσίνη.
0: Α, κρυά παιδιά. Ρε εσύ, αυτό είναι περίεργο. Από το Κερατσίνη να πας Ελευσίνα, από το σχιστό πας?
2: Ναι, από σχιστό.
1: Είναι από τα λιωτικά κάθε μέρα.
0: Περνάει την Αμφιάλη, στρίβει αριστερά, ανεβαίνει απάνω.
3: Όλα τα ξέρεις. Ναι, μπράβο.
2: Έχει πάντα ωραία κάθε μέρα.
0: Κάτσε ρε, στο Κερατσίνη γεννήθηκα.
1: Είσαι GPS.
0: Έτσι. Μάλιστα, τι λέει το Κερατσίνη, πες μου λιγάκι πώς είναι η περιοχή, έχω καιρό.
2: Πάει μια χαρά, να έρθεις Μιχάλη.
1: Γιατί δεν πας Μιχάλη μου στα παλιά σου λιμέρια?
0: Πρέπει να πάω, εντάξει, πρέπει να κατέβω.
1: Κατέβα όμως, ναι. Να φάμε κάτι, δεν ξέρεις εκεί πέρα και τίποτα να φάμε, καλό.
0: Απέναντι στα εκεί που, είναι, που ήταν, πώς το λένε, το ηλεκτρικό εργοστάσιο, μόνο το
2: ακιαοπής.
0: Τι είπες? Ναι, το παλιό, ναι, που είναι από πίσω που έχει τα ψαράδικα.
2: Ναι, εκεί στο λιμανάκι, ωραία.
0: Έχεις πάει στο λιμανάκι?
2: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι τα καλά, ρε Μιχάλη.
0: Ωραία. Όταν θα πας στο λιμανάκι, αν θες, θα φορέσεις και το t-shirt που σου δίνω τώρα από το Χιούτζελ. Από την εταιρεία Toho κατ' Παύλο Official και τα λοιπά. Σου εύχομαι καλή συνέχεια. Πρόσεχε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
7: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
13: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
12: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
14: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
15: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
12: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
16: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
17: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: New Religion. Έχουν έρθει κάτι μηνύματα εδώ. Λέει καλημέρα, Μιχάλη μου. Σήμερα είδα όνειρο με σένα. Ήσουν ψίστης και χούφτωνε στη φίλη μου. Εγώ. Ωραία, λέει, τη βλέπω εγώ. Ξύπνησα και έλεγα, παιδιά, σας αγαπώ. Παντοτινή πρωινή παρέα πάνω από 20 χρόνια η Γαλήνη. Γαλήνη.
1: Είναι άντρας, ναι, ναι.
0: Ήταν ωραία η φίλη σου, για πες μας. Άξιζε. Καλημέρα, λέει. Όπως πολύ σωστά αναφέρεται στην οδό Μπίμπιζα, πολλή κίνηση κάθε μέρα βρίσκεται κοντά στα σύνορα Ηλίων και Αγίων Αναργύρων, λέει ο Δημήτρης.
2: Ορίστε, να.
0: Εντάξει.
2: Ναι, ναι.
0: Θα τη στείλω και να κάνει Airbnb. Μπίμπιζα. Τέλεια. Λοιπόν, anyway, θέλω να δώσω ένα tip στους αγόρια που μας ακούνε. Αν ψάχνετε δώρο για την κοπέλα σας, είπα σπίτως, αν της κάνετε κάτι και είναι... σας διάολο στέλνει, θέλετε να την ηρεμήσετε. Ακούστε ένα προσεκτικά. Emanuela Cosmetics. Να το βλέπετε πως τσιμπάει και αυτή. Θα το βρείτε σε Instagram, σε TikTok, Emanuela κάτω Παύλα Cosmetics. Γίνεται χαμός, όλα τα κορίτσια μιλάνε για το No Filter Needed Foundation, που κάνει το πρόσωπο τέλειο σαν να έχεις βάλει φίλτρο. Ξέρεις ποιο είναι το κόλπο. Είναι προϊόντα που δείχνουν luxury με premium συσκευασίες, αλλά οι τιμές είναι εντελώς προσιτές. Θα τα βρείτε και σε 11 Honda Center στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ή τα παραγγέλνετε χαλαρά από το emanuelacosmetics.com. emanuelacosmetics.com. Εν τω μεταξύ. Έρχεται το breakfast FM in bed. Για δείτε αν γιορτάζει κανένας φίλος, αν θέλετε κάτι να κάνω. Τηλεφωνείτε εδώ, 210-61-46-997. Ένα μικρό όνομα θέλω, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρω σε αυτόν ή αυτήν. Όλο αυτό μπορεί να το κάνεις και μέσα από το Viber.
3: 69-31-952-952.
0: Και εκεί τα ίδια.
4: Γεια σου, Μιχαλάκη.
5: Good morning.

0: Ακούω το Μιχάλη κάθε μέρα όταν ετοιμάζομαι να πάω για δουλειά και τρελαίνω.
1: Δεν έχω λόγια.
2: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα. Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

Silence, 7:44. Η Αλάτη δεν είναι για πολύ ησυχία, γιατί έχει πέσει η δουλειά. Πάμε να κάνουμε τηλεφωνήματα. Τι έχουμε εδώ?

0: Ναι.
1: Ναι, Μοχάμεντε εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα, αγόρι μου, τι κάνεις.
0: Καλά, εσύ.
1: 95,2 άνθρωποι DJ. Μα Μιχάλη Τσαουσόπη από το ραδιόφωνο. Δεν φταίω εγώ, η γυναίκα σου.
0: Ναι.
1: Μου έστειλε ένα μήνυμα, λέει, να του πάρει τον τηλέφωνο με τον σύζυγό μου, τον Μοχάμεντε, να του πει ότι τον αγαπάμε πολύ εγώ και τα δυο μας παιδιά.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Και υπογράφει η γυναίκα του, δεν λέει το όνομα. Πώς τη λένε.
0: Γυναίκα μου, Ντοράντα.
1: Α, από πού είσαι, Μοχάμεντε, εδώ, από πού ήρθες.
0: Από την Ισία.
1: Α, την Ισία, μ' αρέσει, πολύ ωραία. Πόσο καιρό είσαι εδώ, είσαι χρόνια.
0: 10 χρόνια.
1: Α, δες, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Οκ, καλή συνέχεια, εύχομαι.
0: Επίσης.
1: Καλημέρα.
2: Τι καλά.
3: Τι ωραία.
1: Δεν ήθελα να το ρωτήσω αν ήρθε με φουσκωτό. Δω, άστο.
3: Μια την Ισία να πάμε πάντως.
1: Την Ισία είναι ωραία.
2: Ναι, ωραία.
1: Την Ισία είναι ωραία.
3: Να πάμε.
1: Τηλεφωνούμε σε φανατικό μας ακροατή.
3: Α, πολύ ωραία.
1: 9 ετών. Αλέξανδρε.
4: Ναι.
1: Τι κάνεις, αγόρι μου.
4: Καλά είμαι.

0: These beautiful things that I've got. Beautiful things, όμορφα πράγματα. Να, και ένα που θα κάνουμε τώρα, όμορφο πράγμα. 10 λεπτά πριν από τις 8, για πάμε. Εδώ είναι επέτειος. Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Έλα, Νίκο μου, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, ποιος είναι?
0: 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπης από το ραδιόφωνο. Υπάρχει ειδικός λόγος. Κλείνεις 20 χρόνια, λέει, με την Εύη, σωστό?
1: Έτσι, έτσι, σωστά, σωστά.
0: Ήθελα ένα μήνυμα, λέει, σήμερα οι γονείς μου, ο Νίκος και η Εύη, κλείνουν 20 χρόνια γάμου και θα ήθελα να τους κάνω μια έκπληξη. Θα μπορούσατε να τους πάρετε τηλέφωνο και τα λοιπά. Μαμά, μπαμπά, χρόνια σας πολλά για τα 20 χρόνια γάμου. Σας εύχομαι να είστε πάντα αγαπημένοι, να μοιράζεστε όμορφες στιγμές και να είστε δίπλα ο ένας τον άλλον πάντα.
1: Μάλιστα. Τέλεια, τέλεια.
0: Για περίμενε. Κάτσε, περίμενε να δούμε αν είμαστε μαζί. Εύη.
2: Ναι.
0: Τι κάνεις, Εύη?
2: Πέρα, καλά είμαι.
0: Μια χαρά. Πού είναι ο Νίκος?
2: Φαντάζομαι στον δρόμο για τη δουλειά.
0: Ωραία. Έλα, για μιλήστε, για ευχηθεί τον στον άλλον να ακούγεστε.
1: Χρόνια μας πολλά.
2: Χρόνια μας πολλά. Να
3: καλέ, θα κλάψουμε.
2: Καλά, 20.
0: Α, έβαλε όριο η άλλη, αλλά 20.
3: Α, μωρή, μπράβο.
0: Δεν μας βάζεις και μια τιμή για το πετρέλαιο? Λέω. Σας εύχομαι, λέει ο γιος ο Κωνσταντίνος, εύχομαι να είστε πάντα, λέει, αγαπημένοι, να μοιράζεστε όμορφες στιγμές και να είστε ο ένας δίπλα στον άλλον σε όλα. Σας αγαπώ πάρα πολύ και εύχομαι να τα κατοστήσετε ο γιος σας ο Κωνσταντίνος.
2: Τέλεια.
3: Καλή τη συγκίνηση.
0: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Άνιμα, Pixels of You, Without Me. Μιλώντας για τον Άνιμα, ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ, στο τείχος των Εθνών. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΟΑΚΑ το Aiden, το φουτουριστικό νέο show του που έκανε πρεμιέρα στο Coachella. Εισιτήρια στο mall.com. Χορηγός επικοινωνίας, ο 95,2 Athens DJ. Okay. Αυτό κάποια στιγμή θα ξεκινήσουμε να σας δίνουμε διπλές προσκλήσεις για τον Άνιμα Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ. Τώρα όμως σήμερα η ιδέα της χρονιάς στο θέατρο Βρετάνια. Τι θα κάνετε να βρίσκατε έναν άνθρωπο που είναι ολόγιος με τον άντρα που φλερτάρει τη γυναίκα σας? Όχι, είναι μπερδεμένο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, πρωταγωνιστή Άκης Αγγελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βουγιατζάκη και Ναταλία Δραγούμη. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Έχω λοιπόν 5 διπλές προσκλήσεις για σήμερα, Τετάρτη στις 7 το απόγευμα. Θέλετε να πάτε στο θέατρο Βρετάνια Πανεπιστημίου 7? Τηλεφωνήστε μου τώρα. 2-10.
1: Με Viber.
0: Συγγνώμη. Στείλτε μας μήνυμα στο Viber.
2: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σας. Οι νικητές θα ενημερωθείτε άμεσα με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Είναι σήμερα Τετάρτη στις 7 στο θέατρο Βρετάνια, Πανεπιστημίου 7. Η ιδέα της χρονιάς στο θέατρο Βρετάνια. Τι κι άλλο. Δεν προλαβαίνουμε μεγάλα καμία. Πώς θα πει τα ζώδια αυτή. Πώς θα πάω να πιω το καφέ μου δίπλα.
2: Έχεις δίκιο τώρα.
0: Δεν είναι δουλειά αυτή. Πας πούμε σπάνα, κάνουμε άλλο ένα τηλεφώνημα. Α, μάστε, εντάξει. Ο μπαμπάς. Για το γιο. 16χρονο. Δεν απαντάει με κανέναν του τρόπο. Απάντησε. Θανάση.
3: Γεια σας.
0: Τι κάνεις?
3: Μια χαρά.
0: Α, πολύ ωραία. Οκ. Okay. Ο μπαμπάς είναι ο Παναγιώτης, σωστά?
3: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Χρόνια πολλά, λοιπόν. Κλείσει λέει σήμερα τα 16. Πείτε το ότι είναι το grand gift της ζωής. Α, το μεγάλο δώρο. Έλα. Είδες τι λέει ο πατέρας. Χρόνια πολλά και από εμάς, Θανάση.
3: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Bye-bye.
3: Για
0: τα ζώδια.
2: Κρυός. Η ερωτική σας ζωή μπορεί να σας χαρίσει όμορφες στιγμές, αλλά δεν πρέπει να παραλείψετε και τις υποχρεώσεις σας. 9. Ταύρος. Το κλίμα βελτιώνεται και σας αποσυμπιέζει από τις εντάσεις των τελευταίων ημερών. 8. Δίδυμοι. Πολύ καλές προϋποθέσεις διαμορφώνονται στα αισθηματικά σας, αλλά να είστε προσεκτικοί στη συμπεριφορά σας. 8. Καρκίνος. Η εργασία σας αρχίζει να σας προσφέρει κάποιες καλύτερες ευκαιρίες. 10. Λέων. Κάποιο άτομο θα σας προσφέρει υποσχέσεις για ένα καλύτερο αύριο, αλλά κάποιες καταστάσεις δεν είναι κατάλληλες. 8. Παρθένος. Ξεπεράστε κάποιες υποχρεώσεις με γρήγορο τρόπο και εστιάστε το ενδιαφέρον σας στην αισθηματική σας ζωή. 9. Ζυγός. Προσπαθήστε να εκμεταλλευτείτε τη βοήθεια που κάποιο άτομο έχει διάθεση να σας προσφέρει. 9. Σκορπιός. Αρχίστε να τρέχετε με πιο γρήγορους ρυθμούς τα επαγγελματικά σας σχέδια που σύντομα θα σας χαρίσουν επιτυχίες. 10. Τοξότης. Αναζητήστε τρόπους για να εξασφαλίσετε κάποια οικονομική βοήθεια στο άμεσο μέλλον. 8. Εγώκερος. Μην παρασύρεστε από τη συμπεριφορά του συντρόφου σας και ανακαλύψτε την αλήθεια πίσω από κάποιες καταστάσεις. 7. Υδροχός.
0: Ναι. δεν άκουσα τι είπες. Είπες εγώκερο. Διάβασε τη μάλλη μία γρήγορα. Έλα.
2: Το είπα. Υπάρχει ίντρικα, Μιχάλη. Σιγά.
0: Έλα, πες το μου.
2: Μην παρασύρεστε από τη συμπεριφορά του συντρόφου σας και ανακαλύψτε την αλήθεια πίσω από κάποιες καταστάσεις.
0: Όχι, καλέ. Πάμε πιο κάτω.
2: Υδροχός. Μια αποκαλυπτική συζήτηση μπορεί να σας οδηγήσει σε μια νέα πραγματικότητα σε μια σχέση σας. 8. Και τέλος, ηχθείες. Κάποιο δύσκολο οικονομικό σας θέμα θα βρει τη λύση του αν χαμηλώσετε τους τόνους. 9.
4: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Που έχει την ακροαματικότητα τόσο μεγάλη που δεν χωράει άλλη.
5: Απολύτως!

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Β' Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet Β' Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet Β' Καζάνα.
1: Electronet Β' Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε! Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
4: Ζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρούνε σοφά, σόλο διβάνι,
6: τι κουαλιτά.
7: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
9: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
8: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
10: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
8: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
11: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
8: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwit.
12: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
13: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
14: Euphoria!
13: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
15: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
12: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
16: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πλημμυρισμένη όλη η χώρα από την Αεροποντή σε συναγερμό η πολιτική προστασία. Δρόμοι έχουν γίνει λίμνες σε Πικέρμη, Μέγαρα και Πειραιά. Δύο γιοταχοί παρασύρθηκαν στη Σκιάθο. Κλειστά τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες, Κύρωση, Κεντρική και Νότια Εύβοια. 10 μποφόρ στο Αιγαίο, δεμένα τα πλοία στον Πειραιά στις 3 το μεσημέρι. Κανένα δρομολόγιο από το Λαύριο. Στον Αργοσαρονικό δεν ξεκινούν τα ταχύπλοα, ακυρώς δρομολογίων και από Ραφίνα. Ώρα να ανακοινωθούν επιτέλους τα οριστικά μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε χτες γενναία αύξηση κατά 30% στο επίδομα. Για τον ηλικιακό ρατσισμό στο Χόλιγουντ μίλησε η Εμίλια Κλάρκ. Η 39χρονη Βρετανίδα ηθοποιός δήλωσε πως οι γυναίκες κρίνονται πολύ περισσότερο από τους άντρες σχετικά με την ηλικία τους. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
12: Αθήνα, ο καιρός.
16: Τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά με βελτίωση από το απόγευμα και θερμοκρασία ως 19 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
12: Είναι 8.
17: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ.
6: Do it with passion.

0: Σήμερα στο κέντρο της εβδομάδας, τι θα φάτε σήμερα? Η αλήθεια είναι πως μια καλή σαλάτα με δροσερά φρούτα κτλ. Κάτω, γιατί έρχεται το Παρασκευή Σαββατοκύριακο και θα φας πάλι τον Αγλέωρα. Αντιλαμβάνεσαι. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Στα Lidl καθημερινά θα βρίσκεις και βρίσκεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με φουλ εγγύηση. Τα Lidl εγγυώνται και αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, σου επιστρέφουμε τα χρήματα. Καλά, αυτό δεν γίνεται ποτέ. Δηλαδή, γιατί δεν συμβαίνει να επιστρέψεις. Είναι μια χαρά όλα. Ωραία, για να δω τι λέει η Αττική Οδός, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, μέρα από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
1: Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, με καθυστερήσεις γύρω στα 20 με 25 λεπτά από τον κόμβο μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα και περιφερειακή Μυτού, 10 με 15 λεπτά από κόμβο Πλακεντίας έως Κηφισίας. Και μικρές καθυστερήσεις στις δύο εξόδους για Λαμία.
0: Πολύ ωραία, thank you. Άλλα στοιχεία εδώ, παίρνω για την Μπίμπιζα.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει άνοδο του Κηφισίου από τα Κτέλη, Κηφισίας. Επίσης, κίνηση έχει σχιστού κυλοφόρος Αθηνός ως Καραμαγκά. Και τέλος, η άνοδο Σαρδιτού και της Βασιλός Κωνσταντίνου. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Για κοίτα τι, έκανα scroll.
2: Ναι.
0: Και κοίταξε στο Instagram τι μου έχει βγει.
2: Ναι.
0: Δεν είναι ψέμα.
2: Α, είναι λυθινό.
0: Ποιος είναι?
2: Ο Αργυρός.
0: Και...
2: Γκράμι, λέει.
0: Τώρα αυτό. Κωνσταντίνος Αργυρός, λέει, καμπάνι, τα λοιπά. Consideration, πάει για Grammy σαν Best Global Music Performance.
2: Έλα, μπράβο.
0: Είναι, θα είναι υποψήφιος.
2: Μπράβο του.
0: Αχ, μακάρι, βέβαια. Έφυγε η Guilfoyle, τα. Ρε Κωνσταντίνε, δεν το προλάβαμε, γαμώτο.

0: Σελντελούζ, ωραία, 8 και 12. Αυτό γίνεται μεταξύ των γυναικών. Υπάρχουν ατάκες,
1: ναι,
0: που μυρίζουν ζήλια από μακριά, αλλά είναι ατάκες μεταξύ γυναικών. Τις λες κάτι, σιγά το πράγμα.
2: Έλα,
0: πράγμα. Καλά, εντάξει, έτυχε. Είχες και τις κατάλληλες γνωριμίες, μάλλον.
2: Ναι, ναι.
0: Σιγά την επιτυχία. Όλοι μπορούν να το κάνουν αυτό αν έχουν τόσο ελεύθερο χρόνο όσο έχεις και εσύ.
2: Μάλιστα. Τι καλός άνθρωπος.
0: Ωραίο είναι, αλλά εμένα προσωπικά δεν μου λέει κάτι.
2: Άρα δεν σε αρέσει.
0: Αυτά μεταξύ σας γίνονται, έτσι. Μπράβο σου, αν και περίμενα κάτι καλύτερο από σένα. Έχει ζήλια μέσα. Συγχαρητήρια για την προαγωγή. Επιτέλους μετά από τόσα χρόνια τα κατάφερες.
2: Τέλεια, αυτό κι αν είναι.
0: Το άλλο, μπράβο που πήρες καινούριο αυτοκίνητο. Βέβαια και οι πολλοί και οι ζυγμές του κοστίζουν, αλλά αυτούς αρέσει, σ' αρέσει.
2: Δεν είναι.
0: Καλά, μην τρελαίνεσαι κιόλας, δεν έγινε και τίποτα.
1: Άλλα,
0: πολύ ωραίο το φόρεμά σου. Σε αδυνατίζει κιόλας, κρύβει και τις ατέλειες, μια χαρά. Εσείς τα λέτε αυτά. Μεταξύ ανδρών δεν υπάρχουν αυτά.

0: Jamaican Bam Bam. Κάντε το κι εσείς Bam Bam.
1: Η Κότα ή το
0: Αυγό. Παίζουμε τώρα η Κότα ή το Αυγό. Υπάρχει πιθανότητα να κερδίσετε 200 ευρώ μέτρητα. Τηλεφωνήστε μου τώρα 210-61-46-997. Θα το πω άλλη μια φορά. Υπάρχει ένα κλειστό φωνητικό αρχείο. Δεν ξέρω τις απαντήσεις και με ποια σειρά έρχονται. Αν είναι η Κότα ή το Αυγό. Okay. Οι ερωτήσεις θα είναι 10 τον αριθμό. Αν κάποιος χάσει καθόλου, συνεχίζω ο επόμενος και πάει λέγοντας. Okay. 2-10-61-46-997. Η Κότα ή το Αυγό. Τι έξυπνο.
2: Γιατί, μια χαρά, πολύ ωραίο.
0: Είμαι έτοιμος.
3: Ναι, ναι.
0: Α, παρακαλώ, ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος?
4: Γιάννης.
0: Τι, Γιάννη, πού είσαι, στο αυτοκίνητο είσαι από ό,τι ακούω.
4: Στο αυτοκίνητο, στα μέρη σου επάνω.
2: Α, στα
0: πού, τα λες στα βόρεια.
4: Στη Ρόδο.
0: Πού?
2: Στη Ρόδο.
4: Πάλι.
0: Α, τρίτο στενό αριστερά.
4: Το ξέρω.
0: Πες μου κάτι, η Κότα ή το Αυγό, αγόρι μου?
4: Η Κότα.
0: Μάλιστα.
3: Καλό, μπράβο.
0: Κάτσε στη Ρόδο, μην κουνιέσαι. Κάνε δεξιά.
4: Δεν έχω κάνει.
0: Οκ, οκ. Τι δουλειά θέλεις πάνω εκεί?
4: Σχολικό.
3: Α, σχολικό.
0: Τι, οδηγεί σχολικό?
4: Οδηγώ, ναι.
0: Τα παιδιά είναι μέσα?
4: Ακόμα δεν έχουμε μαζέψει το πρώτο.
3: Α, δεν έχει μαζέψει ακόμα.
0: Ναι. Τι ώρα αυτά τα παιδιά σχολείου?
4: Τα πρώτα τα πήγαμε μέσα.
0: Α, ωραία, α, πρώτη παρτίδα πήγαινε. Παρκάρανε.
4: Πάμε το δεύτερο δρομολόγιο.
0: Okay. Η Κότα ή το Αυγό?
4: Το Αυγό.
0: Σωστός.
3: Σωστός, μπράβο, καλό.
0: Για πάμε άλλη μία, η Κότα ή το Αυγό?
4: Το Αυγό.
2: Μπράβο.
3: Μπράβο, τι έχει συμβεί? Αγωνία.
0: Πώς είστε, σοβαρό το παιδί.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Οδηγάει και έχει κόσμο μέσα.
3: Ναι, ναι, ναι, θα κάτσει δεξιά,
0: η Κότα ή το Αυγό?
4: Η Κότα.
0: Μην τσαντιστήρες, έχεις τα παιδιά μέσα.
4: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Χριστέ, έλα μα ρε, ήθελα να κερδίσω, αλλά δεν μπορώ να το ελέγξω, τι να κάνω. Έχω άλλη γραμμή, παρακαλώ, ναι.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Κυρία μου, ποια είστε εσείς?
5: Σταματία.
0: Πώς?
5: Σταματία.
0: Μάλιστα, Σταματία. Πού είστε?
5: Στο σπίτι, σας ακούω.
0: Και τι κάνετε στο σπίτι?
5: Με το καφέ και σας ακούω.
3: Πίνει καφέ, κύριε.
0: Α, ωραία. Η Κότα ή το Αυγό, λοιπόν?
5: Η Κότα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν
0: πειράζει, δεν πειράζει. Τι να κάνω, δεν φταίω εγώ.
3: Τι έγινε με Σταματία?
0: Τι να κάνουμε, Σταματία?
3: Εντάξει, τι να κάνω.
0: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος?
6: Δήμητρα.
0: Πού είσαι, Δήμητρα, εσύ ακούσε ένταση είσαι μέσα. Πού είσαι?
6: Είμαι στο άγχος. Στον δρόμο.
0: Στον δρόμο. Η Κότα ή το Αυγό, έτσι για να σου φύγει το άγχος.
6: Η Κότα.
3: Καλή.
0: Πού είσαι, στο αυτοκίνητο είσαι?
6: Στο αμάξι.
0: Το αυτοκίνητο, μωρέ, το αμάξι.
3: Το αμάξι είναι η καλή.
0: Το αμάξι δεν πάει να πει ότι αυτοκινείται κιόλας. Μπορεί να είναι μια άμαξα.
3: Απαπανεύρα.
0: Δεν είναι νεύρα, είναι σωστά ελληνικά στο διέρε.
3: Απαπα.
0: Αγαπητή, η Κότα ή το Αυγό?
6: Το Αυγό.
0: Α, μπράβο.
3: Η Κότα ήταν, παιδιά.
0: Έχασα, τι να κάνω.
2: Μπερδευτήκαμε κι εμείς. Από τον ενθουσιασμό.
0: Παιδιά, προσέξτε. Εγώ δεν ξέρω τι παίρνει. Είναι πιστό. Πατάω και ό,τι είναι επόμενο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και καμιά φορά, μα δεν προσέχω, μπορεί να τα χαρίσω σε κανέναν. Παρακαλώ.
3: Άλλα τρία μήνανε.
7: Καλημέρα.
0: Ποιο?
7: Αντώνης.
0: Αντώνης. Και γιατί σε ακούω λίγο φοβισμένο, ρε Αντώνη.
7: Είμαι στο σπίτι και κοιμάται η γυναικάρα μου.
0: Και κοιμάται ακόμα, τη διέλυσε, φαντάζομαι.
7: Κοιμάται γιατί ήταν βράδυ, νύχτα, νοσηλεύτρια είναι.
0: Αμάνι, καημένη. Εντάξει, ωραία, για πες με λοιπόν, η Κότα ή το Αυγό?
7: Ας πούμε το Αυγό.
0: Ωραία, να το πούμε. Να το Αυγό.
3: Πολύ καλό, παιδιά. 9!
0: Α, πλησιάσαμε. Αδερφέ, η Κότα ή το Αυγό?
7: Η Κότα.
3: Παναγία μου!
0: Μη χάσει, γιατί χθες κάποιος έχασε έτσι πάλι.
2: Ναι, ναι, ναι. Στην ένατη.
0: Συγκεντρώσου. Η Κότα ή το Αυγό? Μην πας να πας ξυπνήσει τη γυναίκα, θα σου πει.
7: Για μισό λεπτό να ρωτήσω.
0: Μπράβο, πήγαινε.
7: Λοιπόν, ας πούμε η Κότα.
0: Να πεις η Κότα. Έχεις κερδίσει 200 ευρώ μετρητά από το η Κότα ή το Αυγό. Μείνε στη γραμμή. Μείνε στη γραμμή. Και τραγουδάρα Axwell, Steve Edwards. Πόσο καιρό έχω να το ακούσω και να το παίξω. Watch the sunrise.

0: εντάξει, δεν το πολύ ξέρετε, αλλά είναι χαουζάδικο. Τους λάτρες της χαουζ μουσικής είναι ύμνος. Watch the Sunrise, Steve Edwards και Axwell. Okay. Λοιπόν, ξέρω πολύ καλά τι έχετε πάθει αν έχετε το Vodafone TV. Το ξέρω. Έχετε βραχυκυκλώσει. Δεν ξέρετε τι να πρωτοδείτε. Το Night of the Seven Kingdoms. Μετά να δείτε την τέταρτη σεζόν του The Bear. Ή να δείτε το Murders in the Building. Δολοφόνοι στο
1: κτίριο.
0: Στο κτίριο. Γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολύ βραβευμένες σειρές της Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, δύσκολο, κατά εκεί δεν θα κοιμηθείς.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πας μέχρι το πρωί.
2: Μα ναι.

0: Don't Forget You. 8:26 σήμερα Τετάρτη είναι η μεγάλη κλήρωση που ήδη έχει γίνει, απλώς θα πρέπει να το ανακοινώσουμε, για το DJ Traveler Live on 2, ο Athens DJ. Θα στείλει δύο από εσάς να δείτε David Guetta, The Monolith Show, μαζί με Afrojack, Armin van Buuren, Artbat και άλλους πολλούς στο Amsterdam στην Ολλανδία. Έγινε η κλήρωση, για πάμε. Έχουμε τους πρώτους τρεις-τέσσερις νικητές. Τρεις. Πάμε στον πρώτο, αν τον βρούμε καλώς. Αν όχι, θα πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Αλέξανδρε.
1: Μιχάλη, αποκλείεται.
0: Ναι!
1: Δεν το πιστεύω, παιδιά.
0: Πας να δεις David Guetta, The Monolith Show.
1: Ευχαριστώ, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν μου λες, είσαι της ηλεκτρονικής, έτσι δεν είναι?
1: Είμαι full της ηλεκτρονικής, του Moroland, Event, όλα αυτά που στάρω πάρα πολύ.
0: Έλα, χαίρομαι πολύ, χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος, λοιπόν, στο Ηράκλειο, δεν είσαι?
1: Ναι, ναι, ναι, το Ηράκλειο.
0: Ωραία, θα πας με κάποιον, θέλεις... πες μου, θα πας...
1: κάποιον θα βρω, όλο και κάποιον θα βρω, ναι.
0: Άκου μια ιδέα, άκου μια ιδέα που έχω, που αν μου πεις όχι, όχι, δεν είναι, δεν σε παρεξηγεί κανείς. Μήπως έχουμε βγάλει τρεις νικητές και λέω, θα πάω στον πρώτο, αν τον βρω, καλώς. Αν όχι, θα πάω στον δεύτερο. Σε βρήκαμε με τη μία. Μπράβο, Αλέξανδρο.
1: Ναι.
0: Θέλεις εσύ να τηλεφωνήσεις στον δεύτερο να τον πάρεις μαζί σου, 28 ετών, τον Πειραιά.
1: Α, Μιχάλη.
0: Αν θέλεις.
1: Έχω εγώ κάποιους στο μυαλό μου.
0: Άμα έχεις κάποιους, κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν. Φεύγεις, εισιτήρια, πρόσεξε με τι έχει. Πρόσεξε τι έχει. Εισιτήρια για το φεστιβάλ, θα ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class της Sky Express. Δύο διανεκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr. Θα πάρεις και 500 ευρώ για τα έξοδα στο Άμστερνταμ. Πρόσεξε τι έξοδα θα κάνεις εκεί.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, φεύγεις Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και επιστρέψεις Κυριακή 25 Οκτωβρίου και βλέπεις το Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ. Βλέπεις τον David Guetta, The Monolith Show. Okay?
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Μείνε στη γραμμή. Ναι. David Guetta. You.

ζηλεύω. Την επόμενη φορά θα παίξω κι εγώ. Ενώ θα παίξω για να κερδίσω, σαν ακροατής. Ο καλύτερος ακροατής είμαι εγώ, ρε. Με ακούω συνέχεια. Άντε από εκεί.

0: εσάς. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
0: Παρακαλώ.
2: Έλα βρε Ματίνα.
3: Καλημέρα. Τι λέτε, τι λέτε.
2: 95,2 άθλης DJ Μιχάλης Σασόπης από το ραδιόφωνο. Ματίνα, Ματίνα, Ματίνα. Είσαι εσύ η νικήτρια. Θα δεις Σακύρα.
3: Θα τρελαθώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ταξιδεύεις business class με τη Sky Express. Θα διανυκτερεύσεις με πρωινό και τα λοιπά με το Travel for Fun. Θα πάρεις και 500 ευρώ έτσι να τάξεις να πάρεις κανένα φουστανάκι. Εντάξει. Και θα δεις και τη Σακύρα. Οκ. Okay?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
7: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
8: Καλώς την.
9: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
8: Πού το κατάλαβες?
9: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
10: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
11: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
12: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors. Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμος της Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και δισκομπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazarte Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
14: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
15: Φυσικά.
14: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
15: Ορίστε.
14: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
15: Όχι φυσικά.
14: Γιατί?
15: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
14: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
15: Όχι.
14: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
15: Όχι.
14: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
15: Όχι.
14: Α, εντάξει. Γεια σας.
16: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
1: Hello, sir. I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makalis, Sajau, Topoulos, and he's the best. Thank you, sir. Come again.
17: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Τι ωραία, τι ωραία. Να υπενθυμίσω ότι χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ και των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος αθλητισμού απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνο. Ξέρεις ότι οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τι συμβαίνει?
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ παιχνιδιάρικο.
0: Παιχνιδιάρικο?
1: Ναι, ναι.
0: Για λέγει, για λέγει.
1: Θα σου πω κορυφαία αισθησιακά σνακ που θα ανεβάσουν την άτακτη διάθεση. Αλλά δεν θα τα φάτε.
0: Φαγητό.
1: Ναι, δεν θα το φάτε.
0: Αλλά τι?
1: Θα παίξετε με αυτό κατά τη διάρκεια.
0: Α, πάρω τσίπς και να μην τα τρώω.
1: Θα σου πω, θα σου πω. Θα πάρετε, ας πούμε, τη σοκολάτα που είναι το πιο απλό. Ξεκινάμε με τα απλά πάντα.
0: Μάστε.
1: Θα τυλιώσετε. Μπεν Μαρί. Και θα την αλείψετε πάνω στο κορμάκι.
0: Ποιανού?
1: Του τη συντρόφου.
0: Ρε εσύ. Έλα τώρα, να τη φάμε.
1: Όχι, όχι.
2: Θέλει να τη φάει την Μπερμαρή.
1: Ναι, αλλά πρέπει να κάνετε παιχνίδι. Έχει κι άλλα.
0: Άι Μαρή.
2: Μαρή θέλει να τη φάει.
0: Άι Μαρή.
1: Συνεχίζω. Σαν τη γη που είναι, λέει, το MVP των φαγητών.
0: Μάστε.
1: Είναι ελαφριά, ευάρη και διασκεδαστική.
0: Ξέρω που πρέπει να μπει.
1: Θα τη βάλω. Λέει, μπορείτε, λέει, να έχετε και μια δημιουργικότητα να φτιάξετε ένα μπικίνι με σαν τη γη.
0: Άι Μαρή. Αντιμέσια πάνω αυτά.
1: Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Τσακ, τσακ. Όλοι καταλάβανε. Left right.
1: Λοιπόν, το μέλι, Μιχάλη. Το μέλι, λέει.
0: Άσε με να φάω το γιαούρτι με 2% να βάλω και λίγο. Να βάλω και κανέλα με μέλι.
1: Όχι, λέει. Το μέλι δεν είναι μόνο, λέει, για τις αρκούδες. Λέει, μπορείτε να μετατρέψετε, λέει, κάθε νύχτα σε μια κολώδη κατάσταση.
0: Α, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Αν είναι κολώδη, εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, αν θέλετε κάτι πιο διαιτητικό, μπορείτε να βάλετε φρούτα παγωμένα.
0: Όχι, μα δεν φρούτα τώρα. Το μέλι, το μέλι.
1: Ζουμερά, λέει, πεπόνια, εσπεριδοειδή.
0: Όχι,
2: δεν θέλει.
1: Γιατί, λέει, η διαφορά.
0: Κολώδες μέλι.
1: Κολώδες μέλι. Ωραία, συνεχίζω. Σαμπάνια, Μιχάλη, σαμπάνια.
0: Εμένα δεν μου αρέσει η σαμπάνια ποτέ. Και όποτε πρέπει να. Να πιω κάτι για να ευχηθώ. Ούτε μισή σταγόνα δεν πάει κάτω.
1: Μιχάλη, μου δεν χρειάζεται να το πιει, αρκεί να λουστεί.
0: Εκτό αν. Αναλουστώ.
1: Θα κάνει μπάνιο με σαμπάνια.
0: Με έχουν λούσει.
2: Ναι, ναι.
0: Μου την πετάξανε στο κεφάλι. Θέλω να πω, με βρέξανε.
1: Α, ναι.
0: Το έχουν κάνει.
1: Πρέπει να αυτό, κάτι ανάλογο να κάνεις. Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ της μόδας στην Ιαπωνία, θα κάνετε ρολό σούσι.
0: Τι είναι αυτό?
1: Θα φτιάξετε τα δικά σας ρολάκια σούσι στο σώμα.
0: Α, αυτήν είναι.
1: Ναι. Και μπορείτε να φτιάξετε, λέει.
0: Ναι, αλλά έχω έτοιμο σούσι.
1: Ντροπή.
2: Έσχο.
0: Όχι δικό μου, του έργου εννοώ.
2: Ναι, ναι.

0: Moving to the sun, 844. Αυτό είναι έξυπνο. Υπάρχει ένα έξυπνο κρεβάτι που κυκλοφορεί. Έρχεται να δώσει λύση σε πάρα πολλά ζευγάρια, από ό,τι διαβάζω. Συγγνώμη, το κρεβάτι χωρίζει αυτόματα τα ζευγάρια κάθε φορά που οι ενσωματωμένοι αισθητήρες. Έχει αισθητήρες το κρεβάτι. Εντοπίζουν ότι ένας από τους δύο αρχίζει να ροχαλίζει. Το στρώμα χωρίζει απαλά σιγά-σιγά σε δύο τμήματα και μετακινεί το σύντροφο που ροχαλίζει κάποια εκατοστά πιο πέρα, πιο μακριά, χωρίς να ξυπνήσει κανέναν από τους δύο. Το κρεβάτι επανασυνδέεται το πρωί πριν ξυπνήσουν, επιτρέποντας και στους δύο συντρόφους να νομίζουν ότι κοιμήθηκαν ευτυχισμένα στον άλλον.
1: Τι καλό κρεβάτι.
0: Μας βαξίζει ότι αν κάποιος κλάσει, γίνεται τον αναποδογυρίζει και τον πετάει. Στο λέω αυτό.
1: Εντάξει.
0: Α, μην το πάρεις.
1: Πολύ καλό κρεβάτι, μπράβο.
2: Γιατί.
0: Κάνε την ωραία ιδέα.
2: Πάρα πολύ.
0: Α, και αυτήν την εβδομάδα πλησιάζει. Τι μέρα έχουμε σήμερα, Τετάρτη, μεθαύριο, σε δύο μέρες. Το νούμερο ένα breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημητρακόπουλος θα σας δώσουν άλλη μια φορά τέσσερα ολοκένουργια λάστιχα της Goodyear. Στείλε μήνυμα στο Viber
2: 6931-952-952.
0: Θα γράψει Δημητρακόπουλος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Δημητρακόπουλος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή στις 8.30 το πρωί. Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ, δεκαετίες φροντίζει να κινείστε με σιγουριά. Όλα τα κορυφαία brands είναι εκεί. Goodyear, Continental, Michelin. Ακόμα μπορεί να τα αγοράσει αυτά και σε ανταγωνιστικές τιμές, αλλά και σε 8 άτομες δόσεις, ok. Λοιπόν, τα καταστήματα της εταιρείας θα τα βρείτε στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στο Χαλάνδρη. Την Παρασκευή κλείνει 4 ολοκαίρια ελαστικά της Goodyear. Άλλη μια το Viber
2: 6931-952-952.
0: Γράφει Δημητρακόπουλος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή.
3: 95,2 Athens DJ. Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Για εκατομμύρια Κροατές σε

0: Hold on, hold on. 2:08. Οι εργαζόμενοι σε δισεκατομμυριούχους μοιράζονται συχνά ιστορίες από την καθημερινότητά τους. Μεταξύ των πιο ασυνήθιστων πραγμάτων που έχουν καταγράψει είναι.
1: Ναι.
0: Έπεσε το κινητό από ένα καλεσμένο στο γιότ και ο ιδιοκτήτης του σκάφου είπε στον υπάλληλο βούτα να το βρει στο ασπάγαλο. Δεν το βρει. Τι αγαπητέ, δεν το θέλει. Μία νταντά είπε ότι δούλευε σε ένα σπίτι που είχε 3 παιδιά.
2: Ναι.
0: Το κάθε ένα έχει τη δική του νταντά. Άρα αυτή ήταν η supervisor του νταντά. Ένα, για να προσέχει όλη ένα άλλο υπάλληλο είπε ότι το αφεντικό του ξόδεψε 40.000 ευρώ για να αλλάξει τις πέτρες γύρω από την πισίνα του, επειδή δεν του άρεσε που έδειχναν όπως έδειχναν όταν ήταν βρεγμένες. Που από βραχήκαν, άλλαξε τις πέτρες. 40.000 ευρώ. Ένας μάγειρας είπε ότι τον έστειλαν στην Ιταλία να φέρει μακαρονάδα στο ζευγάρι του σπιτιού, επειδή δεν του άρεσαν, δεν του άρεσε έτσι πως την έφτιαχνε αυτός. Δεν τράβα Ιταλία, φέρε και σε
1: φέρε.
0: Μπήκε στο Λίαρτζε, ντάμπι,
2: πολύ ωραία.
0: Ένας εφοπλιστής αγόρασε 3 σπίτια στη σειρά επειδή δεν ήθελε να έχει γείτονες.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό πρέπει να είναι μακρινός ξάδερφος. Τέλος. Ένας δισεκατομμυριούχος πλήρωσε τα δωμάτια όλων όσων έμεναν σε ξενοδοχείο, που έμενε και αυτός, επειδή δεν του άρεσε η ιδέα και το πρωί του πήγε όλους σε κάτι καλύτερο.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Σκέφτομαι τον τύπο αυτό που τηλεφωνήσαμε προηγουμένως. Ναι, ναι. Η κόρη αλλού, ο γιος αλλού, η μάνα αλλού.
3: Και αυτός πρέπει να γίνει μια χαρά.
2: Μια χαρά. Ναι. Είναι αυτό που όταν οι άντρες ξεγονιμώνουν, λέει τραγουδάνε το «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί».
3: Α, ναι, ναι.
2: Οι γυναίκες τι τραγουδάνε? «Θα ζήσω ελεύθερο».
3: Ντροπή.
2: Ρωτάω, ρε.
4: Μια ντροπή.
2: Ναι, μισό.
4: Τι τραγουδάνε? Αυτή η εκπομπή, ρε παιδί μου.
2: Ναι, τι τραγουδάνε, λέω.
4: Δεν είπα κάτι. Και εγώ δεν λέω κάτι.
2: Και γιατί, τι έχει εκπομπή?
4: Λέω κάτι. Δηλαδή, ωραία, τι είναι αυτό?
2: Ωραία, πες αυτό που πάει στο μυαλό σου να τελειώνουμε.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
8: Restart στο Θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
9: Εγώ αποφασίζω.
8: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα. Στο Θέατρο Συγκρού 33, από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
6: Χορηγός
10: επαιτειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
11: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
10: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
11: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
10: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
11: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
12: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
13: Πες το στον Κωστίκα.
12: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
13: Πες το στον Κωστίκα.
14: Τι θα παραγγείλετε?
12: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
14: Πες το στον Κωστίκα.
15: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
16: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
17: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση. All your favorites.

0: το Vodafone Silvio, να σε ενημερώσω. Πιστεύετε ότι δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου τρόπος του κάθε φοιτητή και της φοιτητρίας. Γι' αυτό και προσφέρουμε αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες, ίντερνετ, GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκτός από το See You Around για να ζήσουν τη φοιτητή ζωή στο φουλ. Μάθε περισσότερα στο vodafoneseeyou.gr. Πώς είναι η Αττική Οδός τώρα?
1: Καλή σας μέρα και πάλι από την Αττική Οδό. Παραμένουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο γύρω στα 30 με 35 λεπτά από το ύψος του κόμβου Φιλής έως κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15 με 20 λεπτά από τον κόμβο Ανθούσας έως Κηφισίας. Και περιφερειακή Μητού επίσης 15 με 20 λεπτά από το ύψος της Αγίας Παρασκευής επίσης μέχρι την Κηφισίας.
0: Alright, thank you. Άλλα στοιχεία.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει η Κηφισού και στα δύο ρεύματα ανάμεσα σε λεωφόρο Αθηνών και Νέα Φιλαδέλφια. Η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα στο Ψυχικό. Επίσης, κίνηση έχει λεωφόρος Αθηνών αμέσως μετά το Παλατάκι Χαϊδαρίου, η Θιβών στο ρεύμα από το Ήλιον προς το Περιστέρι και τέλος ισχυστού και λεωφόρος Αθηνών στο Σκαραμαγκά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69-31-952-952.
0: Πολύ ωραία, Μάους Χατζάκης, χρηματιστήριο, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας, οριακά υψηλότερα χθες, το συν 16% η αγορά, 2.598,72 μονάδες. Διστακτικά, μεν και αυτό φάνηκε και στο τζίρο, στα 270 εκατομμύρια, χαμηλός σε σχέση με τα φετινά δεδομένα. Οριακά χαμηλότερα η Wall, μείον 0,35, μείον 0,02 και μείον 0,15 οι τρεις δείκτες, στο μείον 0,07 η Γερμανία, καλύτερα το Τόκιο και το Χόγκ το πρωί, στο συν 0,63 και συν 0,72, 1,12 ευρώ δολάριο, 106,4 το πετρέλαιο, και δεν λέει να σταματήσει αυτό το πράγμα, 4.182 δολάρια οξός.
4: Καλημέρα, Μιχαλάκη.

0: Upside down, boy, you tell me. Ελάτε, έχω κάτι εδώ μπροστά μου που το διάβασα και δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Και είμαι σίγουρος δεν το ξέρει κανείς. Δεν ξέρω, ένας στο ένα εκατομμύριο το ξέρει. Από πού προέρχεται η λέξη βασανίζω? Ξέρει κανείς?
1: Όχι, από πού?
0: Σήμερα η λέξη σημαίνει ταλαιπωρώ κάποιον σωματικά ή ψυχικά, όπως όμως στην αρχαία Ελλάδα η βάσανος ήταν ένα σκληρό μαύρο πέτρωμα.
1: Έλα!
0: Οι χρυσοχώοι έτριβαν το χρυσό πάνω σε αυτή την πέτρα, στη βάσανο.
1: Ναι.
0: Από το χρώμα του σημαδιού που άφηνε το μέταλλο μπορούσαν να καταλάβουν αν ο χρυσός ήταν γνήσιος ή νοθευμένος.
1: Έλα!
0: Υπήρχαν οι καραγκιόζητες και τότε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν το νόμισμα άφηνε μια καθαρή γραμμή, σήμαινε ότι ο χρυσός ήταν 100% γνήσιος. Αν η γραμμή αλλοιωνόταν, μόλις είχαν ξεσκεπάσει τον παραχαράκτη.
1: Απαπα!
0: Με τα χρόνια η λέξη άρχισε να χρησιμοποιείται για την ανάκριση μαρτύρων ή εχμαλώτων για να λάμψει η αλήθεια.
2: Ναι.
1: Κοίτα να δεις.
0: Επειδή εκείνες τις εποχές η ανάκριση γινόταν συχνά με τη χρήση σωματικής βίας, το βασανίζω συνδέθηκε άρρηκτα με τα σωματικά μαρτύρια.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα η λέξη έχει αποκλειστικά τη σημασία της πρόκλησης σωματικού ή ψυχικού πόνου, της ταλαιπωρίας και του παιδέματος.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν.
1: Ναι.
0: Μάθαμε τι θα πει βασανίζω για πού προέρχεται.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν το ήξερα εσύ.
1: Όχι, δεν το ήξερα.
0: Εγώ το μόνο που ήξερα ήταν αυτό.

0: Μάρια, 9 και 12 παρακαλώ.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σουβλάκι ή χωριάκι, ποιο πιστεύετε έχει τις περισσότερες θερμίδες?
0: Το σουβλάκι μπορεί λόγω λαδιού και τέτοια, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, κοίτα να δεις, που έγινε έρευνα γύρω και από αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Το πιάσαμε και αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Η Leslie Barry το έκανε αυτό.
0: Ποια είναι η Leslie Barry, που ξέρει από σουβλάκια, Leslie Barry?
1: Το ξέρει και το γράψε και στο site το health.com, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έκανε μία ανάλυση για το σουβλάκι και λέει, έχει περίπου 760 θερμίδες. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, ανάλογα τι σουβλάκι εννοεί με πίτα, με αυτό, γιατί το σκέτο με κοτόπουλο. Δεν είναι. Τώρα, ένα καλαμάκι δεν είναι.
1: Όχι, το έχει πάρει το αυτό. Με το κρέας, με το γύρο. Με το γύρο, ναι. Με την πίτα και το τζατζικάκι. Αυτό όλο έχει 760 θερμίδες. Τέλος.
0: Βάλουμε και κρεμμύδι μέσα.
1: Και κρεμμυδάκι έχει μέσα. Έχει κρεμμυδάκι.
2: Είναι απ' όλα.
0: Πατάτες τηγανιτές έχει.
1: Είναι απ' όλα.
0: Πεινάω.
1: Ναι. Η χωριάτικη τώρα έχει 460 θερμίδες. Πρόσεξε όμως να δεις. Είναι η Ελίτσα. Είναι το ελαιόλαδο της, είναι η φετούλα της, είναι τα πάντα.
0: Ωραία.
1: Οπότε λένε όλοι είναι πιο υγιεινή και πιο με λίγες θερμίδες η χωριάτικη.
0: Αφού οι θερμίδες δεν είναι πιο λίγες από ό,τι κατάλαβα. Μάλλον είναι πιο λίγες.
1: Είναι πιο λίγες.
0: Ναι, ωραία, εντάξει.
1: Τι γίνεται όμως και αλλάζει όλο αυτό το σκηνικό?
0: Τι?
1: Αν λέει.
0: Πίνεις και μπύρα.
1: Όχι. Λέει δεν θα τη φας έτσι, λέει, τη χωριάτικη. Θα κάνεις και παπαρίτσα λίγο.
2: Οπότε.
0: Θα βουτάω ψωμιά.
1: Αυτό ακριβώς. Οπότε αν καταναλώσετε, λέει, 2 με 3 φέτες ψωμάκι.
0: Όχι, είναι πολλές, ρε.
1: Πόσες θα φας?
0: Το λαδάκι. 3 φέτες ψωμί για να. Το λαδάκι που βάζουν στις ταβέρνες. Δεν ψάχνεις να το βρεις.
1: Τι?
0: Δεν υπάρχει κάτι.
1: Όχι, θα βάλεις λαδάκι.
2: Θα ζητήσεις άλλο λαδάκι.
1: Ναι.
0: Θα ζητήσεις καλό.
2: Ναι. Θα ζητήσεις, είναι δωρεάν ζητά.
1: Καλύτερα να φας σουβλάκι.
0: Ναι, αλλά έτσι η σαλάτα θα είναι σαν σούπα.
1: Ναι.
0: Το σολάδι μέσα.
1: Άρα δεν είναι αθώα η χωριάτικη.
2: Δεν είναι.
0: Όχι, ανάλογα.
1: Θα φας σουβλάκι.
2: Φάει σουβλάκι, βάζει δύο βόλα.
0: Παιδιά, θυμήθηκα αυτό με το ψωμί και το λάδι. Έχω βρεθεί πριν 3-4-5, δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Πιο πολλά είναι. Ελβετία. Και το βράδυ μας. Και πάμε σε ένα μπαρ πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Στο μπαρ, αλλά και κάθομαι στην μπάρα.
2: Ναι.
0: Και δεν θυμάμαι, κάτι να τσιμπήσω, κάτι που ήταν, κάτι μικρά πραγματάκια.
1: Ναι.
0: Και βλέπω δίπλα που είχε ένα μπουκάλι, είχε μπουκαλάκι με λάδι.
1: Ναι.
0: Ζητάω ψωμί και αλάτι.
2: Α, το καλύτερο.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, πρέπει να άφαγα 1 κιλό ψωμί. Να με κοιτάει ο μπάρμαν για να μην πότε φάκ. Αυτό που σου λέω εγώ.
2: Έτσι το τρώμε.
0: Του έβαλα και δοκίμασε κιόλα και άρχισε το τρώει. Τρώγαμε ψωμί, αλάτι και λάδι.
1: Αυτό είναι.
0: Τι άλλο στην Ελβετία.

0: Ωραία, 9 και 18.
1: Γεια, κάνε κουμάντο.
0: Ελάτε παρακαλώ, 2-10-61-46-9-9-7. Που θα πει, βγαίνετε στον αέρα μαζί μου και διαλέγετε εσείς τι θέλετε να παίξουμε. Θέλετε να παίξουμε γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά, πολιτική, ορθογραφία, ό,τι θέλετε. 2-10-61-46-9-9-7. Το δώρο υπάρχει εδώ, είναι μια δωρεπιτεγή αξίας 80 ευρώ. Ειδικά για τα κορίτσια, αν ψάχνετε για ρούχα με χαρακτήρα, ποιότητα και στυλ, υπάρχει το Walking Closet στο Περιστέρι. Θα το βρείτε Θιβών, στη λεωφόρο Θιβών 167. Μπορείτε να μπείτε και στο walkingclosetfashion.gr. Walkingclosetfashion.gr. Okay. Λοιπόν, για να δω ποιο.
2: Έπεσε
0: η γραμμή, δεν πειράζει. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Αλό, ναι. Ποιο?
3: Δημήτρη.
0: Τι γίνεται, Δημήτρη?
3: Μια χαρά, εσύ.
0: Άμα κερδίσει το ρεπιταγή 80 ευρώ από το Walking Closet, είναι γυναικεία. Έχεις κάπου να τη δώσεις?
3: Εννοείται, ναι.
0: Πώς τη λένε?
3: Κωνσταντίνα.
2: Ωραία.
0: Γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά, πολιτική, ορθογραφία.
3: Αθλητικά.
0: Οκ. Okay. Σε ποια ομάδα του NBA αγωνίζεται τώρα ο Γιάννης Αντετοκούμπο?
3: Bucks.
0: Sorry. Bye bye. Τι είναι, πάρω κι άλλους.
4: Να κάνουμε κι άλλοι.
0: Άρα, άλλο ένα. One more. Παρακαλώ,
5: ναι.
0: Ποιος
5: είναι? Η Όλγα.
0: Εσείς θέλετε ορθογραφία, είμαι σίγουρος.
5: Ναι, ορθογραφία θέλω.
0: Το κινητό κατεβάστε το. Βάλτε το σταυτί. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Τι έγινε, ρε? Έπεσε η γραμμή.
2: Έπεσε η γραμμούλα.
0: One more.
2: Μάτι.
0: Τι έγινε τώρα? Μισό λεπτό. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Ποιος?
6: Σοφία.
0: Τι θέλεις, φωτογραφία, γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά, πολιτική?
6: Όχι, ορθογραφία.
0: Εντάξει. Είστε έτοιμοι?
6: Έτοιμοι.
0: Πώς, θα μου ξεκινήσεις αμέσως. Πώς γράφεται η λέξη μεταρρύθμιση? Πάμε. Μη.
6: Έψιλον, τάφ, αλφα, ρο, ύψιλον. Ρο, ύψιλον. Ήτα,
0: μη, γιώτα, σίγμα, ήτα. Σωστό. Το διόρθωσες. Σου ξέφυγε ούτε ένα ρο, αλλά το έφερες.
6: Δωρεπιταγή. Πάνω στη ταχύτητα.
0: Δεν πειράζει. 80 ευρώ από το Walking Closet και το Breakfast. Oh, wow. Rick Wonder, make your move.

0: Eric Wonder, Make Your Move, 9:25 breakfast. Για ελάτε. Ο Πίνακας στο θέατρο ψήρει μια αιχμηρή σύγχρονη κωμωδία. Πρωταγωνιστούν Ιωάννα Παπά, Γιούλη Τσαγκαράκη και Άγγελος Ανδριόπουλος. Προπόληση εισιτηρίων στο mod.com. Λοιπόν, για την Παρασκευή στις 9 το βράδυ έχω 5 διπλές προσκλήσεις. Θέλετε? Τηλεφωνήστε, μάλλον στείλτε μου μήνυμα τώρα.
1: 69-31-952-952.
0: Λοιπόν, θα μου γράψετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. 5 διπλές προσκλήσεις είναι για την Παρασκευή στο θέατρο Ψηρή, Σαχτούρη 4 στο Ψηρή. Ο Πίνακας για αιχμηρή και σύγχρονη κωμωδία, οκ. Okay. Οι 5 διπλές προσκλήσεις είναι για την Παρασκευή στις 9 το βράδυ. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Άλλη με το Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Γράφεις θέατρο και το ονοματεπώνυμό σου. Τι γίνεται, κλαμπάκι ανοίξαμε.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Το κορίτσι προηγούμενος που 50 ετών ακούγονταν για 15-16.
3: Ναι, ναι, ναι, μεγαλύτερη, ναι.
2: Και τα αγόρια δεν πάνε πίσω. Για αγοράκι στον μπαμπά. Μπαμπά, έμαθα ότι Last Ketchup λέει θα βγάλουν καινούριο τραγούδι και του λέει άσε ρε γε.
4: Τι χιούμορ αυτή η εκπομπή είναι.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
8: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
9: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
13: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
14: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
13: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
14: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
13: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
14: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
15: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
17: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
16: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
18: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
17: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
16: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full Pralina.
19: Hi, my name is Lindsay. I'm from LA. And like, I'm on holidays in Greece. And like, I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ. And like, to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool. And like, I want to take him back to the US with me to LA. And like, I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
20: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Training Season 9:36 τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κριός. Η ερωτική σας ζωή μπορεί να σας χαρίσει όμορφες στιγμές, αλλά δεν πρέπει να παραλείψετε και τις υποχρεώσεις σας. 9. Ταύρος. Το κλίμα βελτιώνεται και σας αποσυμπιέζει από τις εντάσεις των τελευταίων ημερών. 8. Δίδυμοι. Πολύ καλές προϋποθέσεις διαμορφώνονται στα αισθηματικά σας, αλλά να είστε προσεκτικοί στη συμπεριφορά σας. 8. Καρκίνος. Η εργασία σας αρχίζει να σας προσφέρει κάποιες καλύτερες ευκαιρίες. 10. Λέων. Κάποιο άτομο θα σας προσφέρει υποσχέσεις για ένα καλύτερο αύριο, αλλά κάποιες καταστάσεις δεν είναι κατάλληλες. 8. Παρθένος. Ξεπεράστε κάποιες υποχρεώσεις με γρήγορο τρόπο και εστιάστε το ενδιαφέρον σας στην αισθηματική σας ζωή. 9. Ζυγός. Προσπαθήστε να εκμεταλλευτείτε τη βοήθεια που κάποιο άτομο έχει διάθεση να σας προσφέρει. 9. Σκορπιός. Αρχίστε να τρέχετε με πιο γρήγορους ρυθμούς τα επαγγελματικά σας σχέδια που σύντομα θα σας χαρίσουν επιτυχίες. 10. Τοξότης. Αναζητήστε τρόπους για να εξασφαλίσετε κάποια οικονομική βοήθεια στο άμεσο μέλλον. 8. Εγώκερος. Μην παρασύρεστε από τη συμπεριφορά του συντρόφου σας και ανακαλύψτε την αλήθεια πίσω από κάποιες καταστάσεις. 7. Υδροχός. Μια αποκαλυπτική συζήτηση μπορεί να σας οδηγήσει σε μια νέα πραγματικότητα σε μια σχέση σας. 8. Και τέλος, Ιχθύες. Κάποιο δύσκολο οικονομικό σας θέμα θα βρει τη λύση του αν χαμηλώσετε τους τόνους. 9.
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού ραδιοφωνικού.

0: Sorry, Πάπη. Sorry, δεν πρέπει να φύγουμε.
1: Έχεις δίκιο, Μιχάλη.
0: Τέλος για σήμερα.
1: Και εμείς αύριο σε 7, Μιχάλη.
0: Οπωσδήποτε, να φύγει το βίντεο.
2: 95,7 Radio DJ.

0: εσύ δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
1: Πες το στον Κωστίκα.
0: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
1: Πες το στον Κωστίκα.
2: Τι θα παραγγείλετε?
0: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
2: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
4: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις, ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
8: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
9: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
10: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό? Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Hit Music 24/7.
1: Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας και καλώς ήρθατε. Πού αλλού μη ρωτάτε, ένας είναι ο προορισμός, ένας είναι ο σταθμός. 95 και από τα Λάρισα DJ. Πρωινό Τεταρτούλες 14 Οκτωβρίου. Παρέα μέχρι και τις 12. Με νούμερο 1 επιτυχίες, με έναν εξαιρετικό χειμωνιάτικο καιρό εκεί έξω. Και φυσικά παρέα με όλους εσάς. Είμαι η Στέλλα Καρατζόγλου. Σας καλημερίζω, σας καλωσορίζω. Και τώρα είναι η καλή στιγμή να δυναμώσετε λίγο την ένταση. Ξέρετε γιατί, μόλις ξεκινήσαμε.

I still love you even with a broken heart. Carol G, Bruno Mars, αυτό ήταν το στυλ. Έπαιξε δυνατά στον αέρα το 95 και μετά λέει σε DJ. Καλημέρα σε όλους σας. 6-9-8-8-9-5-7-9-5-7, ο μαγικός αριθμός του Viber που μας φέρνει πάντα λίγο πιο κοντά. www.dj.gr, μας ακούτε online φυσικά και στα social media γίνονται ωραία πραγματάκια. Για παράδειγμα, τώρα στο TikTok είμαστε live με την καλύτερη παρέα των social media αυτή τη στιγμή. Ελάτε και εσείς να πούμε ένα γεια, να τα πούμε λίγο καλύτερα off-air. Γίνεται ωραίο σουσού εδώ και εννοείται μας ακολουθείτε, μας δείχνετε την αγάπη σας. Ελπίζω να είστε πολύ καλά σήμερα, να έχετε ξυπνήσει με καλή διάθεση. Και εμείς κάπως καλύτερα είμαστε. Θα φτιάξει το πράγμα. Hugh Gale, David Guetta και Think of Me έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα του DJ.

0: το κίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
3: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
2: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
4: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
2: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
5: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
6: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
7: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
8: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό? Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. All your favorites in one place.

Είστε εδώ, είμαστε παρέα στο 95 και τα Larissa DJ. Μεγάλη καλημέρα από το κέντρο της πόλης. Και να σας πάω λίγο σε ένα νέο που έσκασε έτσι σαν κεραυνός. Γιατί η Britney Spears μοιράστηκε ένα κυκλοφόρητο κομμάτι που είχε γράψει με τον Justin Timberlake. Το τραγούδι κυκλοφόρησε χωρίς καμία ανακοίνωση, πέρα από ένα βίντεο reel που έκανε στη σελίδα της στο Facebook η Britney Spears. Ο τίτλος είναι το She Will Never Be Me και το είχε γράψει το 2001. Δεν το κυκλοφόρησε ποτέ, γιατί εντάξει, η Britney Spears είναι αυτή. Και όπως καταλαβαίνετε, μας έπιασε ακόμη μία φορά στον ύπνο, γιατί έτσι μας έχει συνηθίσει. Και αφού την αναφέραμε, και αφού εδώ στο TikTok μιλάμε για την εφηβεία μας, ας την ακούσουμε κιόλας. Oh baby, baby.

Παούζια και Ανήθικα Λέπεξε στον αέρα το 95 και τέλεια Άρισα DJ. Είστε εδώ, είμαστε παρέα, θα είμαστε μέχρι και τις 12. Μεγάλη καλημέρα από το κέντρο της πόλης. Και δεν θέλω να ξεχνάτε ότι τρέχουν πολύ νόστιμοι διαγωνισμοί αυτή τη στιγμή στον DJ. Είπαμε χθες φυσικά για τα προϊόντα, αγαπημένα προϊόντα Θες Γάλα, αλλά δεν θέλω να ξεχνάτε ότι τρέχουν και διαγωνισμοί με την αγαπημένη μας Pizza Fan. Κάθε Παρασκευή 5 από εσάς κερδίζετε πολύ νόστιμα δώρα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε τη φράση Pizza Fan στο Viber 6988957957 και να μπείτε στην κλήρωση. Αυτή την εβδομάδα σας κερνάμε πίτσα πρωτεΐνης και σαλάτα και ένα γλυκό το οποίο είναι σοκαριστικό, οπότε κάντε τα αυτά που πρέπει να κάνετε. Artbat και Somebody That I Used To Know παίζει τώρα στον αέρα, έρχεται αμέσως μετά Huzel.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Β' Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet Β' Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet Β' Καζάνα.
1: Electronet Β' Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
3: Καλώς την, πού ήσουν?
4: Στο Fashion City Outlet.
3: Τι ψώνισες?
4: Τίποτα ιδιαίτερο. Ένα πλεκτό.
3: Μόνο?
4: Και ένα παλτό. Και κάτι μπότες. Δερμάτινες, τέλειες. Α, και ένα τζιν για σένα.
3: Δηλαδή πήγες για ένα πλεκτό.
4: Φθινόπωρο είναι. Θέλει ανανέωση.
0: Η ανανέωση ξεκινά στο Fashion City Outlet. Με αγαπημένα brands, ρούχα, παπούτσια, τσάντες και αξεσουάρια τη σεζόν που θα θέλετε να τα φοράτε ξανά και ξανά.
4: Shopping για κάθε στυλ. Γεύσεις για κάθε διάθεση και ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια. Οι φθινοπορεινές αγορές γίνονται ακόμα πιο απολαυστικές στο κέντρο της καρδιάς μας.
0: Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή, Λάρισα. Με εύκολη πρόσβαση, άνετο δωρεάν πάρκινγκ και συνεχόμενο ωράριο λειτουργίας από Δευτέρα έως Σάββατο.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α, ναι. Τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24-7.
5: Δεύτερη ώρα παρέα επιστροφή εδώ στο 95 και τα λέει σαν DJ. Μεγάλη καλημέρα από το κέντρο της πόλης με 13 βαθμούς αυτή τη στιγμή σας υποδέχομαι. Και συνεχίζουμε μέχρι και τις 12. Εννοείται δυνατά με νούμερο επιτυχίες και την καλύτερη διάθεση των FM. Χρόνια πολλά στον Γερβάσιο που γιορτάζει σήμερα. Δεν το έχω ξανακούσει ποτέ στη ζωή μου αυτό το όνομα. Αν έχετε παιδάκι και θέλετε να το ονομάσετε έτσι, όχι, μην το κάνετε. Και εννοείται ότι σήμερα στις ΗΠΑ είναι Εθνική ημέρα επιδροπίου. Κάτι γιορτάζουν κάθε μέρα και αυτοί οι Αμερικάνοι. Μπορεί ο καιρός να είναι μουντός, αλλά η διάθεση είναι στα ύψη. Αυτό είναι το Bad Times. Επιστρέφω σε λίγο.

Μετά από σένα σ' ακολουθώ. Τίποτα δεν έμεινε, μόνο εσύ. Ήταν το After You από Ζαμπάρα. Μας αρέσει πάρα πολύ, ε. Και ταιριάζει πάρα πολύ και με τον καιρό. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θα χαιρετήσω, θα αποχαιρετήσω. Και φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10 ακριβώς. Εδώ θα είμαι να σας περιμένω. Έρχεται Φανή Γιαννιώτη μέχρι και τις 2. Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια στην ημέρα σας. Να συνεχίσετε φυσικά να μας ακούτε δυνατά και σταμάτητα, γιατί οι νούμερο 1 επιτυχίες δεν τελειώνουν ποτέ. Φεύγω με Lucas & Frank και Back.

0: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε.
1: Grazie alla non mi interessa, δεν με νοιάζει.
0: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε.
1: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο.
0: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
1: Depende από ποια εταιρεία είστε.
0: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
1: Από την Αύρα, επίθετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
2: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτο.
2: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει η Αύρα.
3: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
4: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
6: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σερβίς, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης, Αριστοτέλους 55, στη Γιάννουλη Λάρισας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.
7: Όταν σε καλεί η τελευταία τεχνολογία, τότε σίγουρα στη γραμμή είναι το phonehouse.com.gr. Το κατάστημα των απαντού gamers και γκατζετάκιδων με τεράστια ποικιλία σε προϊόντα και ασυναγώνιστες τιμές. Πληκτρολόγια, ποντίκια, mousepads, καρέκλες, γραφεία. Θέλεις κι άλλα? Αξεσουάρια κινητά, tablet, υπολογιστές, αναλώσιμα. phonehouse.com.gr. Τεχνολογία.

0: τους ακούτε όλους εδώ. 95.7 Radio DJ Hit Music 24/7.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα, εννοείται με τα καλύτερα. Just press play. Πάμε και σήμερα δυνατά, γιατί είναι Τετάρτη. Ξέρετε τι λέω εγώ. Συνήθως έφτασε η Τεταρτούλα, πάει η βδομαδούλα στη μέση της εβδομάδας. Να βάλουμε λίγο ρυθμό στη μέρα μας και ό,τι και αν έχει το πρόγραμμα, όσο και αν δέχουν στο μυαλό σας σήμερα, μην ξεχνάτε ότι πάντα υπάρχει χώρος για καλή μουσική. Την έχουμε εμείς εδώ στον αγαπημένο σου DJ, DJ.gr. Πάμε δυνατά και σήμερα. Η Φανή Γιαννιώτη μέχρι και τις 2 εδώ. This is
2: DJ 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: This is Radio DJ.
1: Μας φτιάχνετε τη μέρα.
2: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί.
3: Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά.
0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

Angel και Love Myself. Καλό είναι να τον αγαπάμε όμως τον εαυτό μας, θα πω εγώ. Και επίσης θα πω ότι θα μπορούσαμε να παίζουμε μόνο Hugel σε αυτό το ραδιόφωνο, τον λατρεύουμε. Τετάρτη σήμερα, η εβδομάδα συνεχίζει. Δεν θέλω να μου πείτε πού είστε, πού βρίσκεστε, τι κάνετε αυτή την ώρα. Μπορείτε να μου στέλνετε μηνύματα στο Viber του σταθμού 6988-957-957. Επικοινωνήστε εννοείται και μέσα από τα social. Βρείτε μας Facebook, Instagram, Twitter, TikTok παντού. Κάντε μας follow γιατί εκεί παίζουν τα καλύτερα. Εκεί παίζουν και οι πιο hot διαγωνισμοί, οι οποίοι έρχονται βέβαια και καινούργοι. Σας ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα. Και εννοείται παίζουν και πάρα πολύ ωραία βίντεο. Πάμε να ακούσουμε Sombr, My Body Isn't Ready. Σας έχω ετοιμάσει πολύ ωραίες νέες κυκλοφορίες, αλλά και throwback. Σήμερα Τετάρτη περιμένω και τις δικές σας επιλογές.

Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση. All your favorites in one place.

Look at the things he said running through my head. Παγκόσμιο hit. Κυκλοφόρησε το 2002. Πόσο μακρινό μας φαίνεται από το ρωσικό pop duetto Tattoo. Εμείς τις θυμόμαστε, Λένα και Τζούλια. Τότε λέγανε ότι τα είχαν κιόλας μεταξύ τους. Θεωρείται εννοείται ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια του 2000. Έχει επιστρέψει όμως παντού και κυρίως στα Reels, αλλά και στο TikTok. Έχει κάνει το μαγικό του το TikTok άλλη μια φορά. Έχει επανεφέρει παλαιότερο τραγούδι στα charts. Εννοείται δείχνει τη δύναμή του το TikTok και όχι μόνο. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε στα ρώσικα αρχικά με τον τίτλο Σασιόσαμα, που σημαίνει έχω χάσει το μυαλό μου. Νομίζω πως ναι. On Radio DJ. Uh-huh. It's Phoebe Rexha. 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

Είναι το Tenium, είναι ο David Guetta, φυσικά με τη φωνή της Sia. Παίζει δυνατά στον DJ σήμερα, Τετάρτη. Τι κάνετε, πώς είστε? Έχουμε μπροστά μας Black Friday, ήδη έχουν αρχίσει τους βομβαρδισμούς. Έχουμε Halloween, εμείς στολίσαμε και το στούντιο σήμερα, ο Λονίδας δηλαδή με τη Στέλλα. Έχει γίνει πάρα πολύ ωραίο, σας το μεταφέρουμε και συνεχώς live από το TikTok. Βρείτε μας στο TikTok, γιατί πάρα πολλές εκπομπές βγαίνουν πλέον live. Εννοείται έτσι για να τα λέμε και εκτός αέρα. Αλλά φυσικά και στο Instagram και στο Facebook. Στο Instagram τρέχουν και διαγωνισμοί. Θες γάλα, εξαιρετικά προϊόντα και αυτή την εβδομάδα. Τα κερδίζετε κάθε Παρασκευή. Έρχεστε, τα παραλαμβάνετε από εδώ. Γνωριζόμαστε και από κοντά. Θες γάλα, έχει μέσα το ψυγιάκι. Και τι δεν έχει, και ριζόγαλο και κρέμα και τσόκο λόκο. Εννοείται, βρείτε τον διαγωνισμό στη σελίδα μας στο Instagram. Larissa Radio DJ, ο λογαριασμός μας παντού. Αυτό μου αρέσει πολύ από τα Fresh New. Είναι νέα κυκλοφορία, λέγεται Blinded. Και φυσικά παίζει στον DJ.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Β' Κάπα Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet Β' Κάπα Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet Β.K. Καζάνα.
1: Electronet Β.K. Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
3: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
2: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
3: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κωστίκα Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
6: Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
7: Εξουσιοδοτημένο σταθμό Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρι. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
8: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
10: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
9: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
11: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
9: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
12: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.

0: DJ. Hit music 24/7.
1: Νομίζω ωραίο είναι αυτό το φθινοπορεινό σκηνικό έξω. Εσείς τι λέτε? Εδώ είμαστε και τη δεύτερη ώρα μέχρι και τις 2. Η Φανή Γιαννιώτη με την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη. Πού σας βρίσκω, τι κάνετε, πώς είστε? Πάρα πολύ κίνηση στην Ηρώμη Πολυτεχνείο. Εκεί στα έργα, το λέω συνεχώς στον κυκλικό κόμβο. Όμως βλέπω ότι προχωράει σιγά σιγά. Οπότε τα πεζοδρόμια έχουν μείνει. Θα απελευθερωθεί περισσότερος χώρος και νομίζω θα είναι πολύ καλύτερα. Εννοείται έχουμε και αλλαγή ώρας. Διαβάζω πότε στο ilarisa.gr. 25 Οκτωβρίου, τελευταία Κυριακή, το Οκτώβριο αλλάζει η ώρα. Νυχτώνει πάρα πολύ νωρίς. Πάμε να ακούσουμε τις επιτυχίες.
2: Hey, it's David Guetta. The Confusion.
3: Hey, what's up, it's your boy Fresh Montana.
0: You're on 95.7 Radio DJ.

Έρχεται και φεύγει. Διάθεση να έρχεται και να μένει. Θέλω στο Viber κάπως έτσι είστε σήμερα. Ένα από Γιάκη στην Αλίκη που ταξιδεύει. Πολύ βροχή λέει χθες. Μας αρέσει όμως λίγο. Φθινόπωρο είναι άλλωστε. Και θα σας πάω σινεμά. Village Cinema. Έχουμε και διπλές προσκλήσεις. Εννοείται πάντα για εσάς. Τρέχει διαγωνισμός. Βρείτε τον στη σελίδα μας στο Instagram και αυτόν. Κάθε εβδομάδα τρέχουν 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς. Για να πάρετε μαζί σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πολλές και καλές ταινίες έρχονται και από αύριο Πέμπτη. Θα αναφέρω μερικές που προβάλλονται φυσικά στα Village. Τα δικά μας που θα τα βρείτε φυσικά στο Fashion City Outlet. Με άνετο πάρκινγκ. Street Fighter ή Βαλίτσα. Αυτός ο τίτλος μου αρέσει πολύ, παιδιά. Είναι κινούμενα σχέδια. Ο Ασχημογλυκούλης. Prime Time. Άλλη μαμά. Ξεχασμένο νησί. Τι άλλο προβάλλεται. Το ημερολόγιο της Verity. Αλλά και στην καρδιά του κτίνους με τον Brand Pitt. Όλα αυτά παίζουν στα Village. Διπλές προσκλήσεις από εμάς και φύγαμε. Ο Dance DC με τον Marianne παίζει τώρα δυνατά. Δυναμώστε την ένταση. DJ.gr να μας ακούτε live όπου κι αν είστε.

Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. All your favorites in one place.

δυνατά στον DJ και πάμε λίγο στη μουσική του μέλλοντος που είναι ήδη εδώ. Η πλατφόρμα streaming Deezer ανακοίνωσε μια νέα δυνατότητα που θα επιτρέπει, λέει, στους χρήστες να αποκλείουν από τις αναζητήσεις τους τραγούδια που έχουν δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη. Η λειτουργία αναμένεται μάλιστα να διατεθεί παγκοσμίως μέχρι το τέλος του 2026. Μάλιστα, η εταιρεία αναφέρει ότι δέχεται σχεδόν 90.000 τέτοια κομμάτια κάθε ημέρα. Το ερώτημα είναι απλό. Μπορεί άραγε η τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργήσει ένα τραγούδι που μπορεί να μας αγγίξει πραγματικά? Δεν ξέρω, εσείς τι λέτε? Εγώ λέω όχι. Και μιλώντας για τραγούδια που μας αγγίζουν πραγματικά, το Model και Another Love παίζει δυνατά στον DJ.

House Mafia, Lickily Happiness is so sad καμιά φορά. Και είμαστε στα μέσα Οκτωβρίου, 14 δείχνει το ημερολόγιο. Ο Οκτώβριος έχει και αυτό το περίεργο ταλέντο να μας αλλάζει ρυθμούς χωρίς καν να μας ρωτήσει. Το πρωί εννοείται έχουμε πάρει πλέον χοντρά μπουφάν. Το μεσημέρι θέλεις λίγο ήλιο και το βράδυ δεν ξέρω να απολαμβάνεις τη βροχή από το παράθυρο. Μπορεί να μην μπορούμε να διαλέξουμε τον καιρό γενικότερα. Μπορούμε όμως να διαλέξουμε εννοείται παιδιά τα soundtrack της ημέρας μας. Και φυσικά στον DJ το κάνετε αυτό 24/7. Όλες οι επιτυχίες και οι δικές σας αγαπημένες επιτυχίες παίζουν στον αγαπημένο σας DJ στο dj.gr και στις ολοκένουργιες εφαρμογές μας για το κινητό σας. Κατεβάστε την παρακαλώ για να μας ακούτε γρήγορα και εύκολα όπου και αν είστε. Στις 2 και κάτι και σήμερα Γιάννης Τουμπάνος. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας. Η Φανή Γιαννιώτη αύριο μαζί σας στις 12.

0: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους.
1: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του Eat. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στη Μυρών Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
0: Του Eat. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Μίστερ Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
2: Ποιος είναι?
3: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
2: Grazie alla non mi interessa, δεν με νοιάζει.
3: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
2: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
3: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
2: Depende από ποια εταιρεία είστε.
3: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
2: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο, Μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
4: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο, Μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
2: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο Μαύρα, καπίτο.
4: Τέρματα Μαύρα. Τώρα καθαρίζει η Αύρα.
5: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό? Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Λέιζερ σαλόν Λάρισα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Λάρισα με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Λέιζερ σαλόν. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα. Radio D.

0: Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Καλό μεσημέρι, Λάρισα. Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο στον 95,7. Λάρισα DJ, και σήμερα η εκπομπή έχει πολλά σκηνικά από την Ολίβια Ροντρίγκο και την Chapel Roan που ετοιμάζουν το remix της χρονιάς, μέχρι τον Kanye West που κυνηγάει το αποθυμένο του στα Grammys και πολλούς ακόμα. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Δεν ξέρω αν είδατε χθες το story που ανέβασε η Ολίβια Ροντρίγκο που ακουγόταν μια φωνή να φωνάζει από χιλιόμετρα, ότι είναι η Chapel Roan. Πέταξε μια ατάκα. Oh, Olivia does remixes now. Πολύ, πολύ ωραίο. Έβγηκε η επίσημη ανακοίνωση. Έχουμε συνεργασία βόμβα, συνεργασία φωτιά και μας αρέσει πολύ η Ολίβια Ροντρίγκο και η Chapel Roan. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Πάμε στον Kanye West, τον Ye, που αποφάσισε να κυνηγήσει το μεγάλο του αποθυμένο. Κατέθεσε το Bully Deluxe για τα Grammys του 2027 σε κατηγορίες φωτιά, όπου στο άλμπουμ της χρονιάς, το καλύτερο rap album. Μάλιστα, το κομμάτι Father με τον Travis Scott διεκδικεί και το τραγούδι της χρονιάς, ενώ το I Can't Wait με την Lauryn Hill πάει για καλύτερη μελωδική rap ερμηνεία. Άντε, καλή επιτυχία να πούμε στο παιδί, ακούμε μόνο επιτυχίες.

95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

Αυτός που μας ξενέρωσε πάντως είναι ο 50 Cent, εκεί που περιμέναμε να σκάσει ένα επικό κυκλοφορείτε κομμάτι για το soundtrack του νέου Street Fighter. Με 50 Cent, Eminem και Tupac, παρακαλώ. Ο 50 μας γύρωσε στην πρεμιέρα της ταινίας στο LA. Είπε ότι ο Eminem έβαλε το project στον πάγο γιατί έχει πέσει με τα μούτρα για να βγάλει νέο άλμπουμ. Οπότε, από τη μία, κλαίμε που χάσαμε τέτοιο feat, απ' την άλλη, χαιρόμαστε που έρχεται νέος δίσκος από τον Eminem. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιόταχη μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Μαμάκας.
3: Φαγητό της μαμάς.
4: Με τη φροντίδα που μαγειρεύονται και έτσι το λες. Θα φάμε από το Μαμάκας.
3: Μαμάκας. Η καθημερινή γευστική συνήθεια που γίνεται λατρεία.
4: Κάθε μέρα διαφορετικές προτάσεις από μαγειρευτά, όσπρια, ζυμαρικά, ψητά της χάρας, πολύτικα σουτζουκάκια, λουκάνικο γεμιστό, σαλάτες, φρυγανιστά ψωμάκια και γλυκά.
3: Νοστιμιές που ξετρελαίνουν σε τιμές που αρέσουν. Μαμάκας Ίτερη. Μεγάλο Αλεξάνδρου 23.
4: Και με delivery στο 2410-259190 ή στο WhatsApp 6983-64-1439.
3: Μαμάκας Ίτερη. Νόστιμα σαν της μαμάκας.
5: Το γάλα μου! Πού πήγε το γάλα μου?
6: Ηρέμησε. Επιστρέψανε.
7: Το Θες Γάλα ξαναγεμίζει το ποτήρι σας με 100% φρέσκο, ποιοτικό γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας. Μοναδική γεύση, τοπική παραγωγή και ποιότητα που ξεχωρίζει.
5: Αυτό είναι. Το Θες.
7: Θες Γάλα. Γιατί κάποια πράγματα απλά τα θες. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
8: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
9: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις, ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 811-777-999.
10: Εξουσιοδοτημένο σταθμό Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
11: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σέρβις, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης. Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λιλάρισσας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.

0: τους ακούτε όλους εδώ. 95.7 Radio DJ. Hit Music 24-7.
1: Επιστροφή δεύτερη ώρα στον DJ Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο. Βροχερό το μεσημέρι της Τετάρτης στην Λάρισα. Η διάθεση όμως παραμένει στα ύψη και έχουμε ακόμα πολύ δυνατά θέματα. Φήμες για τον Drake, την μεγάλη κίνηση από την Miley Cyrus και το θρυλικό show του Michael Jackson. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Τρελή φήμη κάνει το γύρο του διαδικτύου. Σύμφωνα με τις τελευταίες διαρροές, ο Drake βρίσκεται ήδη σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις για να είναι ο μεγάλος headliner του Coachella 2027. Οπότε, αν ψήνεσαι να δεις Drake κάτω από τους φήνικες της Καλιφόρνια, άρχισε να ρίχνεις ψηλά από τώρα στον κουμπαρά. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: επιτυχίες
1: κάθε μέρα.
2: Κύριε, ποιος είναι?
3: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
2: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
3: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
2: Τις υποθέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
3: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
2: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
3: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
2: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο, Μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
4: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο, Μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
2: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο Μαύρα, καπίτο.
4: Τέρματα Μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
5: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
3: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
3: Πες το στον Κωστίκα.
6: Τι θα παραγγείλετε?
5: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
7: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό? Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. All your favorites in one place.

Πάμε στην Μάιλι, η οποία μαζί με την μητέρα της Τίσ κατάφεραν να συγκεντρώσουν πάνω από 2,1 εκατομμύρια δολάρια για έναν οργανισμό που στηρίζει άστιγες γυναίκες και επιζώσες βίας. Οι δυο τους τιμήθηκαν για τη σπουδαία προσφορά τους, με την Μάιλι να ανεβάζει ένα συγκινητικό post στο Instagram λέγοντας πόσο περήφανη είναι που δίνει αυτόν τον αγώνα δίπλα στη μαμά της για να αποκτήσει κάθε γυναίκα ένα ασφαλές σπίτι. Τέτοιες ειδήσεις θέλουμε να διαβάζουμε. Ακούμε μόνο επιτυχίες. Let's go.

0: Και κλείνουμε με μια είδηση για τους λάτρες της μουσικής ιστορίας. Το θρυλικό halftime show του Michael Jackson στο Super Bowl του 1993 γίνεται ντοκιμαντέρ. Η ταινία θα λέγεται Spectacle Michael Jackson at the Super Bowl. Θα σκάσει τον Φεβρουάριο του 2027 και θα περιλαμβάνει ακυκλοφόρητα υλικά από τις προετοιμασίες του βασιλιά της pop. Θυμίζουμε ότι τότε είχε μείνει ακίνητο στη σκηνή για σχεδόν 2 λεπτά, ενώ το στάδιο ούρλιαζε. Ανατριχιαστικό, πραγματικά θέλουμε να το δούμε και στην μεγάλη οθόνη. Ακούμε μόνο επιτυχίες σε λίγο. DJ Evening Show.
1: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Β' Κάπα Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet Β' Κάπα Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet Β' Κάπα Καζάνα.
1: Electronet Β' Κάπα Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους?
3: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του EAT. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
2: Του EAT. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Μίστερ Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
6: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
6: Πες το στον Κωστίκα.
7: Τι θα παραγγείλετε?
5: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
7: Πες το στον Κωστίκα.
8: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
9: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
10: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
9: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
11: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
9: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
12: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
13: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Λέιζερ Σαλόν Λάρισα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Λάρισα με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Λέιζερ Σαλόν. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.
15: We

0: Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι Τετάρτη σήμερα, είναι η 14η μέρα για το μήνα Οκτώβρη και είμαστε μαζί για σήμερα εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ, ακούγοντας μόνο επιτυχίες για τη Λάρισα. Φυσικά σήμερα από το πρωί έχουμε όλοι ξυπνήσει. Έχουμε λίγο αντιληφθεί ότι έχουν πέσει και τα πρώτα χιόνια σε αρκετές περιοχές σε όλη την Ελλάδα και εδώ σε εμάς στον Κίσαβο, το βουνό το οποίο επηρεάζει άμεσα τη θερμοκρασία στην πόλη της Λάρισας. Και αναλογιζόμαστε όλοι εμείς λοιπόν σήμερα. Είναι 14 Οκτώβρη ή μοιάζει λίγο περισσότερο το σκηνικό του καιρού για 14 Δεκέμβρη. Ωστόσο, η θερμοκρασία αυτή την ώρα δεν έχει πέσει τραγικά στην πόλη της Λάρισας, στους 17 βαθμούς το θερμόμετρο. Και φυσικά εσείς δυναμώστε την ένταση. Το DJ Evening Show είναι εδώ για να σας ζεστάνει. Σε λίγο ακούμε μαζί Taylor Swift, Troye Sivan, Sabrina Carpenter. Ξεκινάμε με Teddy Swims.

Tears εδώ στον DJ. Φυσικά για περισσότερα νέα, περισσότερους διαγωνισμούς και περισσότερη μουσική, dj.gr, δεν χάνετε λεπτό. Μόλις έχει ανέβει άρθρο για δύο νέα βιβλία Harry Potter. Ναι, αν είστε φαν της σειράς, διαβάστε τώρα το άρθρο και μπορείτε φυσικά να κατεβάσετε και την εφαρμογή μας, διαθέσιμη σε Play Store, σε Apple Store, για να μας έχετε παντού pocket size. Και επικοινωνείτε μαζί μου και σήμερα, εννοείται, σε όλα τα social αλλά και στο Viber στο 6988957957. Σημειώστε αυτόν τον αριθμό. Πέρα από την καλησπέρα, σίγουρα θα το χρειαστείτε για κάποιον μελλοντικό διαγωνισμό που έρχονται διαγωνισμοί συνεχώς εδώ στον DJ. She doesn't mind τώρα. Ένα υπέροχο, λατρεμένο remix, το οποίο παίζει δυνατά στον DJ.

Faded Eyes, δυνατά στο 95,7 Λάρισα DJ. 14 Οκτωβρίου σήμερα και σαν σήμερα το 1972, ο Michael Jackson φτάνει στη θέση νούμερο 1 του Αμερικανικού Chart Singles με το Ben, το πρώτο του solo number 1, το οποίο μάλιστα έφτασε και στη θέση νούμερο 7 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 1977, σαν σήμερα, ο David Bowie κυκλοφορεί το 12ο άλμπουμ του Heroes. Το 2020, σαν σήμερα, Post Malone κέρδισε 9 βραβεία συμπεριλαμβανομένου και το βραβείο καλύτερου καλλιτέχνη στα Billboard Music Awards του 2020. Ενώ το 2023, σαν σήμερα, μετά από μια καθυστέρηση ενώ πάλευε με βακτηριακή λίμωξη που οδήγησε σε πολυήμερη νοσηλεία σε μονάδα εντατική θεραπεία, η Madonna ξεκίνησε την περιοδία τη Celebration Tour στο Λονδίνο. Πάμε τώρα να δεσπασιτάρουμε λίγο με επιτυχία από το 2017. Luis Fonsi και Daddy Yankee με το Despacito εδώ στον DJ.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Τον Οκτώβριο στο Fashion City Outlet τα Happy Family Weekends φέρνουν 5 απίθανες δημιουργικές δράσεις για παιδιά. 3 και 4 Οκτωβρίου φτιάχνουμε ζωάκια του δάσους. 10 και 11 Οκτωβρίου δημιουργούμε ένα μπαστούνι της βροχής. 17 και 18 Οκτωβρίου ετοιμάζουμε μια μαγική σκούπα. 24 και 25 Οκτωβρίου φτιάχνουμε Halloween διακοσμητικά. 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου face painting με τρομακτικές Halloween μεταμορφώσεις. Και όχι μόνο. Κάθε Σαββατοκύριακο δημιουργούμε κάτι νέο στο κέντρο της καρδιάς μας. Είσοδος ελεύθερη. Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή, Λάρισα. Bring it back, back to the music. All the hits on one station. This is Radio DJ.

Bibi Rexha εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Τώρα τη σειρά Baywatch από τα 90s. Την ξέρουμε, την αγαπήσαμε, τη λατρέψαμε μπορώ να πω. Και επιστρέφει το Baywatch. Ναι, αυτό είναι το επίσημο τρέιλερ, το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα από το reboot της εμβληματικής σειράς, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 2027. Το cast ενσαρκώνει μία ομάδα ναυαγοσωστών, στο Los Angeles, με την πλοκή να συνδυάζει επικίνδυνες επιχειρήσεις, διάσωσης, δράσεις και προσωπικές ιστορίες, με πολλές στιγμές τρεξίματος στην παραλία σε slow motion. Αυτό δηλαδή το οποίο μας στιγμάτισε σε αυτή τη σειρά. Τίποτα άλλο δεν θυμάμαι. Ωραία κορμιά να τρέχουν σε slow motion και στο background να παίζει ο χαρακτηριστικός ήχος του Baywatch. Αυτό ήταν το καλύτερο σε αυτή τη σειρά, την οποία περιμένουμε πώς και πώς από το Γενάρη του 27. Bad Bunny τώρα και Nueva York.

0: Κύριε, ποιος είναι?
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
0: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
0: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
0: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο, Μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
2: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο, Μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
0: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο Μαύρα, καπίτο.
2: Τέρματα Μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις, ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτου. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
5: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
6: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
7: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
8: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό? Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Οκτώβριο 2026. Βέβαια το σκηνικό του καιρού θυμίζει περισσότερο αρχές Δεκέμβρη. Πέσαν τα πρώτα χιόνια στον Κίσαβο, παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι παγώνει σιγά σιγά η Λάρισα. Ωστόσο, από ό,τι βλέπω, αύριο έχουμε άνοδο θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια για να φτάσουμε στο Πουσουκού με βροχές και καταιγίδες ξανά. Οκ, χειμώνα δεν θέλατε? Καλά να πάθετε. Φυσικά επικοινωνούμε και αυτή την ώρα σε όλα τα social, αλλά και στο Viber, στο 6988-957-957. Μερικούς σας έχω αφήσει στο διαβάστηκε εκεί στο Viber. Έχει κάποιο θέμα η εφαρμογή μου, κολλάει, δεν μπορώ να ανοίξω κάποια μηνύματα. Όταν θα το λύσω και αυτό το θέμα, θα σας απαντήσω. Δεν αφήνω κανένα στο διαβάστηκε. Γενικά στη ζωή μου, τέτοιος είμαι, απαντάω. DJ.gr, δεν χάνετε λεπτό από όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες. Σε λίγο ακούμε μαζί Tame Impala, Temper City, Purple Disco Machine. Πρώτα ο Sombre.

Test My Luck και Purple Disco Machine στον DJ. Και μισθάρω πως και κάθε Τετάρτη πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα κορυφαία 5 κομμάτια στο Spotify για αυτή την εβδομάδα. Νούμερο 5 συναντάμε την Ashi με το Stop the Wedding. Νούμερο 4 Malcolm Todd Earrings. Νούμερο 3 Adela and in LA. Στη θέση νούμερο 2 του Spotify ξανά η Adela με τον Nicole Kidman. Ενώ επιστροφή στην θέση νούμερο 1 του Spotify αυτή την εβδομάδα. Έχουμε την Carol G με το Baby Hood. 4.830.000 streams στο Spotify για αυτή την εβδομάδα. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση εμένα είναι ότι η Taylor Swift με το νέο της κομμάτι βρίσκεται πολύ πιο πίσω, στη θέση νούμερο 15, πολύ μακριά από το πρώτο top 5. Πάμε να ακούσουμε το νούμερο 1 του Spotify για αυτή την εβδομάδα μαζί. Carol G, Baby Who, τώρα στον DJ 95,7.

0: Αυτό το κομμάτι το λατρεύω. Imagine Dragons και Follow You, δυνατά στο DJ Evening Show της Τετάρτης. Τώρα ο μαγικός κόσμος της Νάρνια επιστρέφει στον κινηματογράφο με μια ιστορία που δεν έχει μεταφερθεί ξανά στη μεγάλη οθόνη. Το πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας Νάρνια, The Magician's Nephew, κυκλοφόρησε δίνοντας στο κοινό μια εικόνα από την επιστροφή στο μαγικό κόσμο της Νάρνια, αυτή τη φορά μέσα από την ιστορία της δημιουργίας του.
1: On Radio DJ. Uh-huh. It's Phoebe Rexha. 95.7 Radio DJ.

Αθηνή, η Έλα Λέγκλεϊ με το Be Here. 95,7 Λάρισα DJ και τώρα ο Brian Adams. Επιστρέφει στην Αθήνα το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Στο ΟΑΚΑ δηλαδή, σαν να λέμε. Ο Brian Adams περιοδεύει παγκοσμίως για πάνω από 4 δεκαετίες, σημειώνοντας επιτυχίες που φτάνουν και στο νούμερο 1 σε περισσότερες από 40 χώρες. 3 χρόνια μετά την αξέχαστη συναυλία του, ξανά στον ίδιο χώρο στο Telecom Center Athens, επιστρέφει για μια μαγική βραδιά με αυθεντική ροκ λάμψη που δεν πρέπει να χάσει κανείς. 19 Δεκεμβρίου λοιπόν, εκεί σε κρίσιμα smooth θα είμαστε. Αν θέλετε να κάνετε κάτι ξεχωριστό, Brian Adams στην Αθήνα. Avicii τώρα, Aloe Black. Είναι το Wake Me Up και το ακούς στον DJ.

Και Take Me There, δυνατά στο 95,7 Λάρισα DJ. Τώρα σε τελευταία του συνέντευξη ο Ben Affleck παραδέχθηκε ότι το Justice League ήταν το χαμηλότερο σημείο της καριέρας του. Πάρα πολύ αρνητική εμπειρία. Ο ηθοποιός παραδέχθηκε πως κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας αντιμετώπιζε τόσο επαγγελματικές όσο και προσωπικές δυσκολίες. Όλοι έχουμε τα πάνω μας, όλοι έχουμε και τα κάτω μας, ωστόσο. Κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε μας για σήμερα. Έρχεται Φωτεινή Δάσκιο για την επόμενη ώρα. Όλες οι νούμερα είναι επιτυχίες φυσικά, είναι στον DJ και στο DJ.gr. Εμείς ξανά μαζί αύριο, απόγευμα Πέμπτης, ακριβώς στις 4. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
3: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρι. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
4: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
5: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Τι θα παραγγείλετε?
4: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
5: Πες το στον Κωστίκα.
7: Κωστίκα Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
8: Hey, εσύ, σκουριάσαμε. AC, ξεσκουριάσαμε.
9: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι.
10: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
11: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
10: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
12: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
10: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
13: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. Καλησπέρα, Πέρος, πέρα σε όλους. Καλησπέρα. Πραγματικά σε όλους εκεί έξω. Τώρα κολλάω γιατί βλέπω, λέω πάλι βρέχει. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, έχει κατέβει θερμοκρασία πάρα πολύ εδώ στην πόλη της Λάρισας. Επιτέλους θα πω, επιτέλους έρχεται σιγά σιγά ο χειμώνας. Εμείς είμαστε εδώ πάντα στο 95 και 7 στον DJ σταθερά, παρέα πάντα με τις νούμερο 1 επιτυχίες. Πάμε να ξεκινήσουμε, φύγαμε.

απόγευμα Τετάρτης 14 Οκτωβρίου του 2026 σήμερα. Χρόνια πολλά να πω στο Γευράσιο που γιορτάζει σήμερα, στο Ναζάριο και στον Ιγνάτιο. Δεν το είπα σωστά. Γερβάσιος, παιδιά. Και υπάρχει και γυναική όνομα. Γερβασία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος στον περιγυρό σας με αυτό το όνομα. Θα ήθελα να μου γράψετε όμως στο Viber. Αν έχετε έστω ένα, στείλτε τα μηνύματά στο 698-8-957-957. Η θερμοκρασία στην πόλη μας είναι ήδη στους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Έχει κατέβει αισθητά, όπως είπα και πριν, έχει χιονίσει και στον Κίσαβο. Λογικό και επόμενο μας έτσι να χαμηλώσει αρκετά η θερμοκρασία. Λοιπόν, εμείς όμως μένουμε πάντα εδώ, πάντα στο DJ 95 και 7. Και τι έρχεται για τη συνέχεια. Harry Styles. Dance No More, δυναμώστε.

0: κινητό και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά, τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. All your favorites in one place.

DJ Throwback για σήμερα Τετάρτη ήταν η Αναστέζια με το Pay My Dues. Και φύγαμε σιγά σιγά να πούμε τα τέσσερα πιο τυχερά ζώδια για σήμερα. Και πριν πάω εκεί να πω και τις καλησπέρες μου. Θα πω καλησπέρα στο Γιώργο, στο Στέφανο, στον Παναγιώτη, στην Όλγα και στη Μαρία που με έχουν στείλει στο Viber. Καλησπέρα και ένα μεγάλο φίλη. Και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν από το τέλος προς την αρχή. Στο νούμερο 4 για σήμερα, ο Εγώκερος. Κλείνεις έναν κύκλο που σε κούραζε και νιώθεις πιο ανάλαφρος. Στο νούμερο 3, Παρθένος. Ένα ευχάριστο νέο από αγαπημένο πρόσωπο μπορεί να σου αλλάξει τη διάθεση. Στο νούμερο 2, η Δίδυμη. Η τύχη χαμογελά στην επικοινωνία και στα αισθηματικά. Μία γνωριμία ή μία όμορφη συζήτηση μπορεί να σου φτιάξει την ημέρα. Και στο νούμερο 1, ο τυχερός για σήμερα είναι ο Κριός. Μία έξυπνη κίνηση στα οικονομικά μπορεί να σε βοηθήσει να βάλεις τα πράγματα σε μία σειρά. Beat yourself για τη συνέχεια.

Calvin Harris και αυτό ήταν το Blessings. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Και κάπου εδώ σιγά σιγά θα σας πω αντίο. Παραδίδω σκητάλη Λονίδα Πέπλη που ήδη εδώ ζουζουνίζει μέσα στο στούντιο. Κάτι αλλάζει, κάτι κοιτάει, οτιδήποτε, δεν ξέρω τι κάνει. Θα το με κοιτάει από το γυαλί. Παραδίδω σκητάλη λοιπόν Λονίδα Πέπλη 7 με 9, 9 με 10 τι έχουμε, Dinos Goo που έχει live DJ set απόψε, αξίζει να το δείτε και έχει και live στο TikTok εδώ στο DJ 95 και 7. Μην το χάσετε πραγματικά και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στις 6. Πολλά φιλιά σε όλους, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα Τετάρτης.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
3: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
2: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
4: Πες το στον Κωστίκα.

0: Acoustics Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στο Κουστίκα. Τσοκολόκο. Ωρε φίλε, ακραίο! Θανάσης 15 ετών. Μόλις δοκίμασε την πρώτη γουλιά τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο. Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορεί στα καλύτερα ψυγεία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
1: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.

0: DJ. Hit music 24/7.
1: Όλες οι επιτυχίες 24/7. Καλησπέρα, Λάρισα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Λεωνίδας Πέπλης πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7 για 2 ώρες γεμάτες επιτυχίες. Στη δική σας επικοινωνία στο Viber στο 6988-957-957 καθώς και σε όλα τα social media. Αυτό είναι το personal, το ακούς στον DJ 95,7. Έχουμε 2 ώρες τις καλύτερες επιτυχίες για εσάς. Ενώ μετά τις 9, μην ξεχνάτε, έρχεται ο Dinos Gu να μιξάρει όλες τις επιτυχίες εδώ στον DJ.

0: Εδώ είμαστε όλες οι επιτυχίες στο 24-7. Ακούτε το πιο viral ραδιόφωνο της Λάρισας. Τετάρτη σήμερα 14 Οκτωβρίου. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6988-957-957 καθώς και σε όλα τα social media, σε Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, όπου υπάρχουν social media είμαστε και εμείς, εννοείται. www.dj.gr. Ενεργοποιείτε τις ειδοποιήσεις για να μην χάνετε νέα για τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες, νέα για διαγωνισμούς που έρχονται, γιατί έρχονται πάρα πολύ. Έχουμε ακόμη διαγωνισμούς για Χριστούγεννα, παιδιά, παρόλο που είναι αρκετά νωρίς. Θα τα μάθετε όλα σταδιακά σιγά-σιγά στα social τα δικά μας. Larissa Radio DJ, μας ακολουθείτε παντού. Hey, DJ.
1: All your favorites in one place. 95.7 Radio DJ.
0: Let's go!

0: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε.
1: Grazie alla non mi interessa, δεν με νοιάζει.
0: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε.
1: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο.
0: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
1: Depende από ποια εταιρεία είστε.
0: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
1: Από την Αύρα, επίθετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
2: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτο.
2: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει η Αύρα.
3: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
4: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Μπαρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
5: Γιώργο, θέλω γυαλιά.
6: Ρε Στέλλα, πάλι γυαλιά.
5: Ρε Γιώργο, δεν έχω σε ταρταρούγα.
6: Τι είναι η ταρταρούγα?
5: Άστο, θα πάω στο iZone το απόγευμα.
6: Κάτσε ρε Στέλλα, μαζί θα πάμε.
5: Γιατί?
6: Αμάρε Στέλλα, τα χρειάζομαι. Έχεις δει τι γυαλιά ανεβάζει το iZone?
5: Εσύ που τα είδες?
6: Εγώ όλα τα βλέπω.
5: Αν δεν το βλέπω.
6: Τελικά, τι είναι ταρταρούγα?
7: Για να βλέπετε και να σας βλέπουν, οπτικά iZone. Κούμα 26 και Παναγούλη. Υπεύθυνη οπτικός, Μαρία Καραπαλίση.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24-7.
4: Ναι, όλες οι επιτυχίες του 24-7. Εδώ είμαστε Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα, έτσι λένε. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber, στο 6988-957-957, σε όλα τα social media, σε Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, όπου υπάρχουν social media. Είμαστε και εμείς. Λεωνίδας Βέλης για ακόμη μία ώρα πίσω από το μικρόφωνο.

0: Χάρτζι Μεντούζα και μελόντια εδώ στον DJ 95,7. Όλες οι επιτυχίες του 24-7 λοιπόν, και 40 είναι η ώρα. Ε?
1: Ναι, και 40, και περιμένουμε με αγωνία. Έχουμε στήσει εδώ πέρα, γίνεται χαμός.
0: Λοιπόν, δικάμερο σήμερα, διπλό.
1: Θα το φτιάξουμε.
0: Εδώ όλο fail μου βάζει, αλλά είναι πρόκληση για μένα το fail.
1: Το ξέρω, Λεωνίδα. Όλα για σένα είναι πρόκληση.
0: Να το σπάσω, να το κάνω κομφαντή.
1: Όχι, αυτό μη σπάσει για να σταθούμε
0: πάνω. Ναι, έχεις δίκιο, πολύ δίκιο. Είναι μαζί μου ο Ντίνος Γκου, και ο οποίος θα έρθει εδώ γιατί ο συγκεκριμένος.
2: Ο DJ τα σπάει.
0: Αυτό είναι το παιδί. Λοιπόν, σας αφήνω εγώ λίγο νωρίτερα να ετοιμάσουμε το στούντιο και τα λέμε σε περίπου 20 λεπτά από τώρα στον αέρα. Έτσι δεν είναι, αδερφέ μου?
1: Τα λέμε εκεί.
0: You and me στον DJ.
3: 95,7 Larissa DJ. Μόνο επιτυχίες γιατί.

0: Όταν σε καλεί η τελευταία τεχνολογία, τότε σίγουρα στη γραμμή είναι το phonehouse.com.gr. Το κατάστημα των απαντού gamers και γκατζετάκιδων με τεράστια ποικιλία σε προϊόντα και ασυναγώνιστες τιμές. Πληκτρολόγια, ποντίκια, mousepads, καρέκλες, γραφεία. Θέλεις κι άλλα. Αξεσουάρια κινητά, tablet, υπολογιστές, αναλώσιμα. phonehouse.com.gr. Τεχνολογία στην πρώτη γραμμή.
1: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
1: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
2: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
1: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.

0: Εδώ είμαστε όλες οι επιτυχίες στο 24-7. Λόκο Λόκο στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Και λίγο πριν το Λόκο Λόκο, έγινε του λόγου του πράγματος εδώ πέρα.
1: Τι ήταν αυτό που ζήσαμε.
0: Τι ήταν αυτό που ζήσαμε σήμερα και πραγματικά αυτό έλεγα και στο live. Εδώ είμαστε. Είμαστε live ζωντανά από τον DJ 95,7. Ντίνο Γκου στο μικρόφωνο 2. Πραγματικά τα έσπασε όλα.
1: Έχω να πω ότι περισσότερο από όλου εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Γενικά δεν ξέρω από όλη τη Λάρισα που το έχει ακούσει. Αυτό ήταν που το διασκέδασε, ήσουν εσύ.
0: Ήμουνα εγώ, παιδιά.
1: Εσύ με την κάμερα.
0: Ήμουνα...
1: Ναι.
0: Σήμερα είχαμε δικάμερο, διπλή κάμερα και ήμουν όλη την ώρα μπρος πίσω, αριστερά, δεξιά, έστεινα τις κάμερες αριστερά.
1: Δεν έκατσε στιγμή. Ναι. Άλλες φορές είχε πιει το ποτό του από το 1 τέταρτο.
0: Ναι,
1: τώρα έχει.
0: Το έχω ακόμα το ποτό.
1: Το ακόμα, το
0: έχω φέρει και μια τούρτα εδώ μέσα από, την, από τα γενέθλια της Στέλλας.
1: Ναι, όταν βαρέθηκες μετά σταμάτησες, άρχισε να τρως.
0: Τελείωσε και η μπαταρία από το κινητό γι' αυτό.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Λοιπόν, έλα να μην λέμε πολλά. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Πέμπτη. Ενώ με τον Ντίνο θα τα πείτε την Τετάρτη και
1: ναι,
0: βλέπουμε
1: ναι, ναι.
0: Και για να ακούσω λίγο τη φωνή σου.
1: Πώς σας φαίνεται, θέλω να μου πείτε.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Περιμένουμε το δικό σας feedback στα social media. Από εμάς.
1: Περιμένουμε. Καλό βράδυ.

0: This is 95.7 Radio DJ.
1: DJ?
2: Yeah.
0: One station, all the hits. Feel the music.
3: Το DJ τον αγαπάω.
4: Δεν παίζεται.
5: Όλη την ημέρα.
6: Κάθε μέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες. Σούπερ.
0: Radio DJ.
7: Hey, this is Ed Sheeran.
8: Hey, it's Dua Lipa.
7: What's up? It's your boy David Guetta.
9: Hey, it's Ava Max.
10: It's Calvin Harris.
11: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
12: Hola, soy Rosalía.
0: 95.7 Larissa DJ. Μόνο επιτυχίες.
5: Όλη την ημέρα.
0: Για τη Λάρισα.

0: DJ.
1: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
0: 95,7 Radio DJ.
1: Τίποτε άλλο.
0: Μόνο επιτυχίες.